Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

σφαίρα 96,6.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: μας ακούτε, γιατί σας ακούμε και παίζουμε αυτό που σας αρέσει. Σφαίρα 96,6.
1: Πάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Time out για θρακών.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Πάλι σχολή.
11: Πάλι γραφείο.
12: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
15: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
16: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
17: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
18: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένα ή 7?
19: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
21: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
1: Είμαστε έτοιμοι. Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
22: Ναι.
1: Έλα ρε παιδί μου.
23: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
24: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
25: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
26: Ζόρμος Διαλός.
27: Πούτο, τι πλάζαμε είσαι εσύ, κουκλής.
28: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
29: Να σε δούμε.
30: Αποκλείστε.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα, τρία, δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 6 Οκτωβρίου 2026, κάπου στα 8 λεπτά μετά τις 7, που είναι οι συνεργάτες μας και οι συναδελφοί μας. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω ότι μου στέλνετε μηνύματα τώρα στο break, τα διάβαζα λίγο, ότι σήμερα έχει, λέει, αρκετή κίνηση. Και ανεξήγητη κίνηση. Όπου και αν πας, λέει, βρίσκεις κίνηση. Οπότε έτσι σας το λέμε, σας το μεταφέρουμε και σας ενημερώνουμε έτσι από νωρίς το πρωί για το τι μέλη γενέστε. Δεν είναι ωραία τα νέα για την κίνηση για σήμερα, η αλήθεια είναι, από ό,τι μας λέτε. Γιατί τώρα εμείς έξω δεν είμαστε, είμαστε εδώ μέσα. Αλλά σε πολύ πολύ λίγο περιμένουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να μας τα πει, και την Νάνση Αντωνίου που θα είναι εδώ, και τον Γιώργο Λιανό, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Κάτι πειράξαμε τώρα εδώ, Νίκο, και ακούω. Είναι τρομερό, είναι να σου καεί ο εγκέφαλος αυτό. Από το ένα ακουστικό πιο πολύ από ό,τι ακούω από το άλλο.
1: Το κεφάλι σου
0: είναι. Μπορεί και αυτό. Να έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα,
0: καλώς ήρθατε. Γρηγόρη μου στέλνει μηνύματα ο κόσμος ότι έχει κίνηση έξω.
1: Όχι.
0: Όχι. Ψεύτες. Ψεύτες. Τι έγινε, παιδιά? Α, τα ακουστικά του Γρηγόρη είναι πολύ καλά. Ναι, τα δικά σου. Τα δικά μου τα φοράω. Λίτσα, χτυπήσαν τα δικά μου.
1: Τι κάνετε,
0: τι κάνετε,
1: καλημέρα, τι γίνεται.
0: 6 του μηνός.
1: Πότε αλλάζει η ώρα? Μια εβδομάδα πριν το τέλος. 25. Μια εβδομάδα πριν το. Γιατί δεν πέφτει η Κυριακή?
0: Η πρώτη Κυριακή μετά την 28η δεν είναι? Νομίζω.
1: Δεν υπάρχει Κυριακή. Βέβαια, γιατί κάποιος κάνει.
0: Αν δεν υπάρχει Κυριακή μετά την 28η, οπότε πάει πριν.
1: Εδώ
0: σε συμπληρώνω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Συμπληρώνω, Γρηγόρη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι να πούμε χρόνια πολλά στον Παναγί! Έχει γενέθλια, βάλε το γονά. Happy birthday, Νίκο. Βάλε το γονά, ζήσεις. Τι πάλι, όλο έτσι μου κάνεις τον μπρος. Από τότε που ξεκινήσαμε φέτος, όλο έτσι μου κάνεις. Όλο έτσι.

0: με νησιώτησα.
1: Ισχύει.
0: Πού είναι ο Νίκος? Εμείς βάζαμε σαν κρουβάτι. Άντε πάλι. Ρε γαμώ το ρε. Γιατί ρε είναι παιδάκι.
2: Αμήλωσε ο Γιώργος για τα σφίγγει το σφράγισμα. Έτσι και τα βάλεις έτσι όπως είναι. Του Γιώργου ήταν, Γρηγόρη. Του Γιώργου ήταν. Γιώργου ήταν. Ήθελα να σας πω.
0: Άστο, δεν είναι, μια χαρά είναι. Άστο.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Σταματήστε. Έλα. Γιατί μου έχετε περάσει μέσα στο πετσί μου αυτό το μικρό μας και το μικρό μας και το μικρό μας.
1: Αχ, το μικρό.
2: Κοντεύω τα 40 και ακόμα αισθάνομαι το μικρό σας εδώ πέρα.
0: Να πω ότι έχει γενέθλιο ο Παναγής την μέρα που γιορτάζει η Ερωτηίδα. Παρακαλώ.
2: Εγώ, η Ερωτηίδα και ο Αλέξης Γεωργούλης. Όλα αυτά θεωρείτε ότι είναι τυχαία.
3: Ναι, τελείως τυχαία.
0: Τέλεια.
3: Δεν συνδέεται τίποτα.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε για το σαν σήμερα. Είναι 6 Οκτωβρίου 2026.
4: Συγγνώμη, δεν ήμουν
0: έτοιμο. Πάλι δεν ήταν έτοιμο. Τι θα γίνει, γάμα του.
4: Ξέρετε, ερχόμαστε εδώ έτοιμοι.
3: Ναι, Γιώργο, πού θα πας εσύ μετά, είσαι πολύ έτοιμο σήμερα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σα σήμερα, Παναγή.
0: Τι έγινε. Στις
1: 1825 λίγη η πρώτη φάση δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιούταχη. Κιούταχη.
0: Να μου δείξει ένα 200 χρόνια φέτος από την έξοδο του Μεσολογγίου και καλό θα είναι όποιος δεν ξέρει αυτή την ιστορία. Είναι ίσως από τις πιο σημαντικές ιστορίες στην παγκόσμια ιστορία. Και αντί να γίνει κάποτε αυτή να γίνει ταινία στο Χόλιγουντ, πάνε και μου κάνουν τα παραμύθια.
3: Εσύ θα τους πεις, βρε Γρηγόρη.
0: Ναι, εγώ θα τους πω. Ναι, γιατί έχουν κάνει άλλες και άλλες ηρωικές.
2: Πες εσύ, Ταραντίνο μου.
0: Περίμενε.
3: Στο σχολείο αυτό διαβάζαμε όμως.
0: Περίμενε λίγο να μιλάω.
3: Είναι παντού. Κι εγώ σοβαρά μιλάω.
0: Όταν καθένα
3: το Παναγί
0: το λέω. Σε σένα, στην Παναγί που λέει.
2: Δεν σου μιλάει, σε μένα μιλάει.
0: Λοιπόν, τι σχέση έχει η Ιλιάδα και ο Οδύσσης είναι παραμύθια. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια.
3: Είναι ένα μάθημα όμως. Είναι κάτι που το διδάσκουν στα σχολεία.
0: Εύχομαι μια μέρα να γίνει αυτό. Δεν έγινε στα 200 χρόνια, θα μου πει. Πάμε συνέχεια.
4: Δεν έγινε τίποτα.
2: Δηλαδή, είναι πιο σημαντική έξοδο του Μεσολογγίου από την Τρία, πιστεύει.
0: Ποια Τρία είναι το παραμύθι του.
3: Εγώ δεν λέω ότι είναι πιο σημαντική. Φυσικά και είναι. Και είναι και τρομερά το ντοκιμαντέρ που θα είναι και τρομερά και τα ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυτό που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια. Φτάσει σε ένα σημείο να πει ο ένας θα σκοτώσει τα παιδιά του άλλου. Για να μην πέσουν στους Τούρκους. Τους λέει βγείτε έξω, δεν θα σας κάνουμε τίποτα. Και δεν παραδόθηκαν ποτέ. Βγείτε έξω, δεν παραδόθηκαν ποτέ. Και φτάσει σε ένα σημείο, πήγε να διαβάσει τι κάνανε. Δίνανε όποιο.
2: Και δεν έγινε αυτό κινηματογραφική τέτοια.
0: Άντε για. Μιλάμε για τη
2: μεγαλύτερη.
0: Μιλάμε για τη μεγαλύτερη. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν ήταν στην Ιαπωνία ή στην Αμερική οπουδήποτε αλλού θα το είχαν κάνει 50 ταινίες. Άσε με, μωρέ Παναγί, με τον πόνο.
4: Δεν θα να το δεις.
0: Άσε με.
4: Τον Καποδίστρια τον είδες. Γελάς. Πάμε για τη 15η φορά στην ιστορία μας. Πάμε να κάνουμε αυτό το σκετσάκι. 1876 ο Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ επικοινωνεί για πρώτη φορά στον κόσμο μέσω
2: του τηλεφωνικής γραμμής
4: με το βοηθό του Watson στη Βοστόνη.
3: Πάμε. Έλα. Watson.
7: Σήκωσε. Σήκωσε το εγώ είμαι!
2: Κάθε χρόνο τα ίδια.
0: Κλείσε λίγο γιατί μιλάω.
7: Κάτσε με παίρνει. Πότε με τώρα το φτιάξα. Ποιος με παίρνει.
4: Ωραία πράγματα λοιπόν. 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Ρωσία διαθέτει ατομική βόμβα και άμα θέλει την πετάει κιόλας.
2: Ορίστε.
4: 1966 το LSD χαρακτηρίζεται παράνομος της ΗΠΑ. Λέει τέλος, μην το ξαναπάρτε.
2: Γιατί ήταν νόμιμο μέχρι τότε.
4: Ναι, μέχρι τότε το δίνανε. Ένας τώρα μετά λέει, μήπως να μην το.
2: Αλήθεια πιτέρουμε. Τώρα.
7: Γιατί με κάνει και βλέπω κάτι δράκους, κάτι λιοντάρια, κάτι τέτοια.
4: Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει, μπλα, όχι αυτό δεν σας ενδιαφέρει. 2004, ομάδα αρχαιολόγων από την Ιαπωνία και τη Μογγολία ανακοινώνουν την ανακάλυψη του παλατιού του Τζέγκις Χάν και του παρακείμενου τάφου του.
0: Και εδώ τι κάνουμε, λέμε
2: Τζέγκις Χάν.
4: Τζέγκις Χάν.
2: Μας παρέθηκα 15 χρόνια τα ίδια.
4: Κάνεις λάθος.
0: Δεν τραγουδούσα Τζέγκις Χάν.
3: Εγώ δεν μας παρέθηκα καθόλου.
4: Λοιπόν, 2018, ο Άρης δεν θα πλησιάσει ξανά τη γη πριν από το 2035. Γιατί πλησιάζει
2: αυτός. Α, πλησιάζει.
4: Δεν κάθεσαι στη θέση του.
2: 9 χρόνια.
0: Ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ολέ.
4: Από θανάτουσα σήμερα έφυγε η Μονσερά Καμπαγή του 2018. Η Ισπανίδα Σοπράνου, πες μας κάτι της Μονσερά Παναγή, που είναι και τα γενέθλιά σου.
7: Βάψε μωρή, γιώσα.
4: Και σήμερα η γενέθλια ο Παναγίτης Ροτζάτος και ο Αλέξης Γεωργούλης.
2: Αυτό δεν το έχω βάλει τον Παναγίτη Γεωργούλη. Δεν είμαι τόσο ψώνιο, μόνο αυτό το λέει.
4: Παρόμοιο κεφάλι, αν το δεις, δεν έχει κεφάλι Γεωργούλη.
2: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ όταν είχα δυνατήσει, είχα φτάσει 85 κιλά και 80, μου λέγανε ότι μοιάζω στο Γεωργούλη.
4: Σαν καρφίτσα εδώ.
0: Αλήθεια.
2: Γιατί με κοιτάς έτσι, ρε Νάντση, σήκωσε το βλέμμα σου από
0: στον Αλέξη ή στο Γιάννη.
2: Το Γεωργούλη.
4: Δεν θέλουμε άδεια.
8: Σύνταξη θέλουμε.
9: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: δούμε λίγο και το τι ακριβώς συμβαίνει με τα νέα της ημέρας και να τα σχολιάσουμε. Άστα το φαγητά.
1: Όχι, θα τα βάλω από εκεί.
2: Θα τελειάζει.
1: Με τα νέα.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Δεν γυρίζει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών.
1: Έτσι. Παναγή, παραλίγο να έχεις γενέθλια μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Όχι, μπορεί. Έχω.
1: Παραλίγο.
0: Χθες ήταν μαζί.
4: Εντάξει, λίγες ώρες διαφορά είναι.
2: Τα γιορτάζουν 40 μέρες.
0: Ρούμπιο για Ελλάδα. Είναι ένας πολύ σημαντικός σήμερα για τις ΗΠΑ. Έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Σήμερα νομίζω, Ρούμπιο, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν
4: σήμερα
0: και...
4: Σήμερα στο γράφο παρακάτω υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Ακριβώς. Δένδυας αναγκαία η δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα. Σωστό. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 ενσωματώνει νέα μέτρα περίπου 2 δισεκατομμυρίων και 270 εκατομμύρια για μισθούς, συντάξεις, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάνω από 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται πλέον. Οκτοπλασιάστηκαν μετά την κατάργηση της περικοπής 30%. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Ρούμπιο. Σήμερα έρχεται το νέο 112 με 5 βασικές αλλαγές. Η εφαρμογή για κινητά, οι βιντεοκλήσεις και το σιωπηλό κουμπί. Ο Νίκος Καρβέλα ζητάει 200 με 300.000 ευρώ από την Άννα Βύση.
1: Όσα!
0: Το παρασκήνιο για την οικονομική διαφορά.
4: Άρα, παιδιά, όλα αυτά που ακούγονται.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Ότι υπάρχει. Ναι, βέβαια, το δήλωσε ο δικηγόρος της Άννας.
1: Εμείς.
0: Το δήλωσε ο δικηγόρος της Άννας.
2: Ναι,
4: εννοείται.
1: Δεν μπορεί να ξοφλιήσουμε.
0: Δηλαδή, να φανταστώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μαλωμένη ο Καρβέλα με τη.
4: Διάβασα στο άρθρο που μπήκα μέσα και το είδα στο. Το είδα στο πρώτο θέμα εδώ πέρα που το έχουν ανεβάσει. Ότι πήγε, λέει, για λίγο στην αρχή ο Νίκος ο Καρβέλα στη συναυλία στο ΑΚΑ. Μπήκε στο καμαρίνι τη, υπήρχε ένα έντονος διάλογος μεταξύ τους και αποχώρησε
1: εσύ
4: μετά.
1: Που τα ξέρεις τώρα αυτά.
4: Το ξαναλέω, διάβασα στο πρώτο θέμα.
1: Πίσω ακολουθούσε.
5: Θα τα έπαιρνε εκείνη την ώρα τα λεφτά.
1: Τι να σου πω, πολύ κόσμο έχει εδώ.
4: Έβγαλες,
1: έχεις βγάλει.
4: Σίγουρα έχεις βγάλει.
1: Ξύλο σου, Ανούλα. Δώσε τώρα να πάω και εγώ σπίτι να δω τηλεόραση. Έλα τώρα.
2: Θα σας πω κάτι.
4: Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη για
2: να ολοκληρώσω. Εγώ παρ' όλα αυτά θέλω να πω. Εμάς, τι μας ενδιαφέρει.
1: Εντάξει. Όχι, από ό,τι είπε και ο δικηγόρος, λέει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε πολεμική σύραξη. Είναι ότι κάτι
4: και προσπαθούν, λέει, να βρουν εξοδικαστικά τη λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε να τα βρουν, γιατί μετά από τόσα χρόνια.
4: Δεν θα ήθελα καθόλου να δω τη Βύση και τον Καρβέλα στα δικαστήρια.
0: Καλά,
4: και
0: εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω.
4: Καθόλου, φίλε.
0: Πραγματικά.
2: Καλά, δεν θα του έβλεπε, θα έβλεπε δικηγόρου.
0: Θα κάναμε έρανο όλοι να τα δώσουμε στον Καρβέλα αυτή τη
1: στιγμή. Να τελειώνει αυτή η ιστορία.
0: Λοιπόν, και κλείνω με το θέμα με το εξώφυλλο από τα νέα. Που θα ήταν καλό σήμερα αν μπορείτε
4: και
0: να.
4: Και μήπως
0: τα...
4: δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι βγήκε ο Φίβος. Οι κακές γλώσσες τα λέγανε.
0: Να ξεκινήσω ένα άλλο θέμα, ρε φίλε.
4: Συγγνώμη, στην Αταλία Γερμανού και είπε ότι η Άννα Βύση είναι η καλύτερη τραγουδίστρια που υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Πού κολλάει.
2: Ω Μιτζή, ο Φίβος τελειώσε το πάντα με τη Βανδύ.
4: Βέβαια, αν ήμουν Βανδύ θα του είχα φέρει το τηλεκοντρόλ κολλάρο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σοβαρά τώρα το λέω. Παραγγέλνει τη φυλακή.
4: Έχω και γενέθλια, μην με κάνει τέτοια.
0: Τώρα μπορούμε να μην συγκρίνουμε.
5: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν τρέπεστε τώρα λίγο.
1: Οποιοδήποτε συνθέτης.
0: Τώρα τι συγκρίνετε τώρα, σοβαρά τώρα το λέω. Σταμάτα λίγο τώρα. Δεν ήταν πραγματικά τώρα το λέω.
1: Βυσικό είναι.
0: Μάλλον. Πραγματικά. Η φωνή της Άννας.
2: Στα ζώδια σήμερα θα βάλω όμως.
0: Η φωνή της Άννας Βύση. Είναι παγκόσμια εμβέλεια. Δεν έχει καμία σχέση με καμία.
4: Το ρίξες και πάλι άποψε! Γρηγόρη, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι κάποιοι που. Αυτά είναι
1: το φαρμάκι σου!
0: Άσε με, ρε φίλε. Αυτό τώρα είναι αντικειμενικό τώρα. Άσε. Μου το είχε πει κάποτε ο Γιάννης ο Πάριος. Μπορεί κάποιο να πει ότι δεν του αρέσουν τα τραγούδια του Γιάννη Πάριου.
4: Στη ζωή μου!
0: Συγγνώμη, ότι δεν του αρέσουν τα τραγούδια του Γιάννη Πάριου. Λέει, το σέβομαι. Όποιο πει ότι ο Γιάννη Πάριο είναι κακό τραγουδιστή, λέει ψέματα. Άρα. Δεν μπορεί κάποιο να μην του αρέσει η Άννα Βύση.
4: Για μένα είναι δύο πολύ ωραίες τραγουδίστρες και οι δύο.
0: Παραγή.
4: Για μένα.
0: Σταμάτα να κάνεις πλέον και γελάς και όλας κάνεις πλάκα. Εννοείται και η Βανδύ μια χαρά είναι η γυναίκα και εννοείται και όλα καλά. Είναι ασύγκριτα τα μεγέθη τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Αν τώρα πραγματικά το λες. Είναι πάρα πολύ ωραία τραγουδίστρια, τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Την άκουσα και τις πρώτες συναυλία.
4: Μου χαλάς το κουτσομπολίκι.
0: Όχι, δεν θέλω κουτσομπολίκι.
4: Ο Φίβος που τόσα χρόνια έγραφε στην
0: Ελλάδα. Μα αυτό προς τιμήν του είναι αυτό. Συνεργάζεται.
5: Φίβος σου λέει, δε!
1: Φίβος. Ψωμάκι έχει φάει.
4: Φάει ψωμί από τη Δέσποινα.
0: Μα τι σημασία έχει από το άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μου λες, είναι ασύγκριτα τα μεγέθη. Πραγματικά είναι. Γιατί εμείς τα κάνουμε έτσι. Είναι τεράστια τραγουδίστρια η Βύση.
6: Όσα έχει γράψει.
0: Και η Δέσποινα Βανδύ είναι επίσης μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Αλλά κατά την άποψή μου και πολλών, η Βύση είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο η φωνή της.
4: Γρηγοριάκο, να σου πω κάτι.
6: Όπα, αλήθεια,
4: δεν σου πω τώρα.
0: Όχι, όχι,
4: ένα λεπτό.
0: Στα 70
4: λεπτό. Εγώ θα είμαι 30 χρόνια μαζί σου στενός συνεργάτης.
0: Ένα λεπτό.
4: Θα έχω φάει ψωμί από σένα γιατί μαζί δουλέψαμε τόσα χρόνια.
0: Τώρα,
4: και θα βγεις εσύ να, να βγω εγώ να πω ότι κάποιος άλλος παρουσιαστής είναι ο καλύτερος παρουσιαστής στην Ελλάδα. Δεν θα το κάνω.
0: Άμα θεωρείς ότι είναι ο καλύτερος παρουσιαστής και αν το έχει αποδείξει ότι είναι, γιατί κάνεις μεγάλο λάθος.
4: Όχι, εγώ δεν θα το κάνω.
2: Αν το έχει αποδείξει ότι είναι.
0: Βεβαίως, γιατί άμα το έχει αποδείξει ότι είναι, δεν κατάλαβα. Να το έχει αποδείξει τώρα. Επίσης μπορεί να πεις εμένα μου αρέσει.
4: Θα τιμούσα τη συνέντευξη.
0: Το στεφάνι σου. Άσε με, Παναγί. Εντάξει, ο καθένας νιώθει αυτό που λέει. Εγώ ξανασου λέω, η Βανδύ έχει μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Αγαπήθηκε, αγαπιέται χρόνια, έχει τεράστια καριέρα. Κόσμος την αγαπάει, πάρα πολύ ωραία φωνή. Στο μέγεθος της Άννας Βύση, το θεωρώ ότι είναι ένα μέγεθος παγκόσμιο επίπεδο. Που το έχουν λίγες τραγουδίστρες, ίσως πιο πολύ έντεχνης μουσικής. Δηλαδή, η Χαρούλα Αλεξίου, στη δικιά της την πλευρά, είναι παγκόσμια εμβέλεια. Ο Γιάννης Πάριος είναι παγκόσμια εμβέλεια. Καταλαβαίνετε, οι φωνές τους.
2: Κοιτάς που κάναν καριέρα μόνο στην
0: Ελλάδα. Ο Κώστας Χατζής είναι παγκόσμιας εμβέλειας. Θα μπορούσε να τραγουδήσει φοβερά blues τραγούδια ο Κώστας Χατζής στην Αμερική. Ποια άλλη όμως τώρα που δεν μου έρχεται να σου το πω. Έτσι, που τους έχουμε στο μυαλό μας μόνο να τραγουδάνε ελληνικά.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Πάμε παρακάτω. Είναι το εξώφυλλο από τα νέα σήμερα και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Όλη νέα λίστα. Τα έχουν τα νέα. Δεν ξέρω αν σήμερα μετά από τα νέα θα το δείτε. Πιστεύω θα το δείτε γραμμένο σε πάρα πολλά site. Λοιπόν, όλη νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται. Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις. Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά.
4: Παιδιά έπρεπε.
0: Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης.
2: Το
0: εξώφυλλο από τα νέα, αν θέλετε να τα ανοίξουμε μετά να το δούμε, βεβαίως, έχει μέσα τα καινούργια δικαιώματα όλων των επιβατών στα αεροπλάνα. Λογικά θα τα μεταφέρουν και στο
2: διαδίκτυο. Άρθρο της Κατερίνας Τζαβάρα.
0: Μια πολύ ωραία ευκαιρία. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω όχι άλλο θέλω να πω. Δεν έχω κάτι εγώ με τα νέα. Θέλω να πω ότι πληρώνομαι, ούτε έχω κάποια σχέση εκεί. Αλλά να μια πολύ ωραία ευκαιρία να αγοράσετε ξανά κάποια εφημερίδα. Τι ωραίο πράγμα η εφημερίδα, να κάτσεις, να την έχεις κοντά σου, να τη διαβάσεις όποτε θέλεις.
2: Και το έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο το άρθρο η κυρία Τζαβάρα.
0: Οι 30 νέοι
2: γιατί
0: κανόνες.
2: Έχει γράψει από το 1 μέχρι το 30 σε κουτάκια.
0: Ναι, οι 30 νέοι κανόνες για το αεροπλάνο. Θα σας αλλάξουν τη ζωή, εσάς που πετάτε πάρα πολύ συχνά.

0: Μπαμ, και πάμε να δώσουμε και ένα καλάθι για μάλλον τρόφιμα. Ντίνγκ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν ξέρω τι λέει, δεν καταλαβαίνω. Ντίνγκ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μέσα εδώ από τα γενέθλια του Παναγή, δώρο σα κάνει και το καλάθι του Ανδριόπουλου Παναγή, αντί να το πάρει ο ίδιο για τα γενέθλια του σήμερα. Θα το δώσουμε πάλι σε μια οικογένεια, σε εσά, κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Είναι Ανδριόπουλο, πραγματικά μάρκετ κρέατων, πραγματικά που σαρώνει όλα αυτά τα χρόνια, από το 83 παρακαλώ, 43 χρόνια. Πα, 2026. Να θυμάστε βέβαια ότι υπάρχουν φοβερά πακέτα μέσα στον Ανδριόπουλο για πολύ οικονομικά κρέατα και πολύ οικονομικά πακέτα, εννοώ με ψωμί, με κρέας, με σαλάμι, με κασέρια, με αναψυκτικά. Πηγαίνετε, γιατί μόνο να κερδίσετε μπορείτε στον Ανδριόπουλο, και βέβαια να τον ευχαριστήσετε και εσείς για αυτόν τον τρόπο που κάνει κάθε μέρα σε μια οικογένεια, σε φοιτητές, σε παιδιά που ζουν μόνα τους, που ειλικρινά είναι συγκλονιστικό όλο αυτό, αυτό που κάνει κάθε μέρα. Να πούμε ότι βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης, γιατί έχετε πολλά προνόμια στις αγορές σας. Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία, Αργυρούπολη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Περιστέρη. Και βέβαια να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνει δωρεάν στο σπίτι όλα τα τρόφιμα. Απίθανη προσφορά να γλιτώσετε και βενζίνη και χρόνο και χρήμα. Μεγάλο πράγμα αυτό. 69-36-10-10-22. Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
1: Ξύπνησε ζωή το πρωί, πλήθηκες, μπήκες στα μάξι, έφυγες και θυμήθηκες ότι οπ, δεν έχω βρει δουλειά ακόμα. Λοιπόν, στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρες εργασίες στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr. Βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίες και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Λοιπόν, ντους, βούρτσα, μαξιλάρι και παντού τρίχες. Ναι, αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά.
0: Λοιπόν,
1: έλα. Πού θα κάνετε καραντίνα φέτος?
0: Είμαι συγκινημένος.
2: Τι καραντίνα? Γιατί σου ήρθε αυτό?
1: Τι λέει αυτός, Γρηγόρη?
0: Δεν ξέρω τι.
1: Θα σας πω ένα παραμύθι τώρα.
2: Για πες.
1: Το διαβάζω σε όλα τα site, τα ιδιοσιογραφικά. Στη Σιβηρία πήγε μια επιστήμονας και της έπεσε ένα μικρό σε ένα εργαστήριο, ένα φιαλίδιο που είχε, και είχε μέσα πανούκλα. Και πάει, αυτή πέθανε. Και άλλοι 200 έχουν μπει σε καραντίνα.
2: Στη Σιβηρία.
1: Στη Σιβηρία όλα αυτά, πολύ μακριά.
3: Και τι θα πούμε, σε καραντίνα θα πάθουμε πανούκλα?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλο, μία φορά το χρόνο διαβάζω και ένα τέτοιο θεματάκι.
0: Μην διαβάζει κάτι τέτοιο.
2: Η πανούκλα τι συμπτώματα έχει?
0: Άκουσα μια φίλη μου που μου είπε ότι έμεινε έγκυος και δεν το περίμενε. Πραγματικά.
1: Δεν το περίμενε.
3: Ναι, και πώς έγινε αυτό?
0: Είναι φοβερό, γιατί της είπε ο δικός της, ναι, ανέβα στο πατάρι, ναι, και αυτή δεν άκουσε καλά.
1: Έτσι.
3: Ένα γράμμα σου αλλάζει τη ζωή.
4: Πες με φάκελα.
5: Πάμε σε

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο τόπο. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
8: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε, μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
5: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: θάλασσα στη θάλασσα και βέβαια μπορεί να είναι λίγο έτσι καλοκαιρινό, αλλά ακόμα κάνει κόσμος μπάνιο, ναι. Έτσι δεν είναι. Τι με έκανες, τι είπες για μια γιαγιά, τι έκανε.
1: Συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν μπορώ. Συνελήφθη, λέει, γιαγιά στα Πατήσια, που επιτέθηκε και τραυμάτισε νηπιαγωγό.
2: Μαμά μας έκανες βούκινο.
1: Όταν δεν της παρέδωσε το εγγόνι τη.
2: Δεν μπορούσα άνετα. Σε μάνα μου.
0: Γιατί δεν της έδωσαν το εγγόνι.
1: Γιατί ρε παιδί μου, όταν πάει ακόμα και εγώ να στείλω τον πατέρα μου ή τη μάνα μου στο σχολείο να πάρει το παιδί, αν δεν έχω πάρει τηλέφωνο και αν δεν έχω δηλώσει το όνομά τους, απαγορεύεται να πάρει το παιδί το οποιοδήποτε εκτός από μένα.
2: Γιατί μπορεί να θεωρηθεί αρπαγή ενηλίκου. Ακόμα σου
0: το
3: παιδί, τι λες, την αυτά που λες, τώρα δεν το παιδί τώρα. Το παιδί δεν είναι.
2: Αυτή όμως.
3: Θα κλάψεις το παιδί τώρα.
1: Συγγνώμη κυρία μου, δεν έχω το όνομά σας, μπορεί όντως να είστε η γιαγιά του. Μα κυρία μου, μου το απαγορεύει ο νόμος.
3: Δεν μπορεί. Το παιδί απλά εντάξει, το βλέπεις με κοιτάει γιαγιά.
2: Έχει το ίδιο όνομα.
0: Ναι. Και όταν της είπα, δεν γίνεται, θα σας συγγνώμη, βγείτε έξω.
3: Όχι, γιαγιά το παιδί, το παιδί το αγκόρι.
1: Συγγνώμη κυρία μου, πρέπει να αποχωρήσετε, πρέπει να επικοινωνήσω με τους γονείς
4: του. Εδώ στο παιδί.
2: Η μάνα μου θα ήταν αυτή σίγουρα. Μα δεν βλέπεις. Τη λένε 30 φιλιά και μένα.
0: Να πούμε ότι και τα κορίτσια εκεί πέρα και τα αγόρια που κάνουν τη δουλειά αυτή έχουν ευθύνη πάρα πολύ.
2: Ναι, παιδιά, απαγορεύεται και αυτό είναι το σωστό.
1: Θες να σου πω ότι έχω ζήσει εγώ.
0: Τι?
1: Έξω από το σχολείο του παιδιού.
0: Τι?
1: 100 και αστυνομία. Έχει πάει ο πατέρας να πάρει το παιδί. Η μάνα έχει κάνει εισαγγελική εντολή να μην πάρει το παιδί και οι γονείς στη μέση και οι δασκάλες στη μέση. Άσε τώρα.
2: Δηλαδή γι' αυτό είναι... ακριβώς απαγορεύεται.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, babysitter άνοιξε κλινική ορκασμού, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Τι είναι αυτή η κλινική, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη ώρα. Νύχτα γεμάτη Σοφία, η τούρτα έκπληξε στην Παθέκα. Χρόνια πολλά που είχε γενέθλια η Σοφία η Παθέκα. Κάποια στιγμή μετά τον Ακύλα, βάλει λίγο Ζώζεφιν να δούμε αυτό το δαχτυλίδι. Που τη Ζώζεφιν την αγαπάμε πάρα πολύ, είναι πολύ γλυκό. Και είναι, το έχει γράψει ο δικός μας, ο Λεωνίδας εδώ, το δαχτυλίδι.
1: Και έχει κάνει και πολύ ωραία βίντεο και στο Instagram και στο TikTok.
0: Ωραία.
1: Το τραγούδι αυτό.
0: Επιστρέφει σε χρόνο ρουκ ζουκ η Ζέτα. Άντε ρε ζετάκι μου γλυκό. Ζέτα Μακρυπούλια από τα πλάσματα που αγαπάμε πάρα πολύ.
2: Άλλο τίποτα
0: δεν έχει εδώ πέρα.
1: Τι όμορφη, την είδα χθες ένα διαφημιστικό που έκανε στο Instagram.
0: Αλήθεια.
1: Τη Ζέτα Μακρυπούλια. Τι όμορφη γυναίκα είναι η Ζέτα.
0: Μάλιστα. Εδώ πάλι βλέπω ότι αυτό. Μάλιστα. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο η εφημερίδα που είναι πάρα πολύ. Αυτό που είμαι στα νέα εδώ, γιατί αυτό βλέπω και τη διαθεμένη. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Νέο τραγούδι του Ακύλα. Παλιό τραγούδι του,
1: διασκευή.
0: Του Νίκου Μίχα. Διασκευή.
1: Νίκου Μίχα.
0: Ναι, το πάρτι, το θυμάσαι. Ωραίο τραγούδι.
1: Με στο πάρτι σώματα κλαίγανε.
0: Για άκουσα το λίγο από τον Ακύλα.

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, τι τραγουδάρα είναι αυτή, πραγματικά. Ακύλας, η διασκευή από τον Νίκο Μίχα, το πάρτι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μας έχει πάρει την καρδιά κατευθείαν. Γεια σου, ρε Ακύλα, να σε καλά μέσα από την καρδιά μου. Ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα και από τα πιο γλυκά μάτια που είδα τα τελευταία χρόνια να με κοιτάνε.
2: Νίκος, πολύ.
0: Πολύ, πολύ. Και πηγαίνουν και καλά στις συναυλίες του και γενικά υπέροχος και πάρα πολύ επαγγελματίας. Το τραγούδι θα το ακούσετε τουλάχιστον άλλες δύο φορές. Σας το λέω και στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Πήγε κατευθείαν στη θέση νούμερο 1 στα τσάρτ του πρωινού Σφαίρα.
1: Ναι, να σου πω όμως κάτι εξίσου σημαντικό, Γρηγόρη. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου μην κανονίσει τίποτα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχει η Κατερίνα Λιόλιου pre-listening event.
0: Να αγαπώ την Κατερίνα.
3: Pre-listening.
1: Θα πάμε στο pre-listening.
3: Πριν τα ακούσουμε,
0: είναι,
3: δηλαδή.
0: Είναι από το, είναι από
1: τι είναι πιο... το pre-listening,
3: δεν ξέρω. Προετοιμαζόμαστε για αυτό που θα ακούσουμε, μάλλον. Τι είναι.
1: Ακούς πρώτος και πριν από όλους το τραγούδι από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου, λίγο πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία. Με είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την ίδια τη Λιόλιου εκεί.
0: Κάτσε πριν και από και χαθώ. Περίμενε, ρε φίλε. Αν πω και μέχρι εγώ χαθώ.
3: Πώς θα πάμε αφού δεν ξέρουμε που είναι.
1: Είναι με κλειστά μάτια. Με πάνε με κλειστά μάτια.
0: Εδώ εμείς ο Σφαίρα θα το κάνει αυτό.
1: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε.
1: Είναι, λέει, Γρηγόρη, exclusive pre-listening event.
3: Τι λες, μωρέ, μαδαπάκα.
0: Κάτσε να το πω, δηλαδή, συγγνώμη, δίνουμε ραντεβού κάπως εμείς στη μνομόνια.
1: Εδώ.
4: Με βανάκι, με μαύρο φιλμέ, τζάμια.
0: Πόσα άτομα, πόσα
1: άτομα. Πόσα μαλάκα θα μας απαγάγουνε και να τα πάρουμε χαμπάρι.
0: Θα γυρίσουμε χωρίς νεφρά. Τι είναι αυτό. Να σου πω, πόσα άτομα, πόσα άτομα.
4: Δύο.
0: 50 άτομα θέλει λεωφορείο, δεν θέλει βαν.
4: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Συγγνώμη, παρουσιάζει, λέει, η Παπίλα και ο Πασάς. Αυτό, αυτό δηλαδή.
3: Εντάξει, αυτούς τους εμπιστεύομαι.
1: Αυτοί ξέρουν που θα πάνε ή όχι.
0: Όχι.
1: Ούτε αυτοί.
3: Ούτε αυτοί κατά τύχη έρχονται εδώ.
0: Και μετά ξέρεις.
1: Τι.
0: Φεύγουν και τους αφήνουν μόνοι. Καθένα σπίτι του. Όπως θέλει να γυρίσει.
1: 9 Οκτωβρίου, 5 με 8 το βράδυ, παιδιά.
0: Ωραίο, ωραίο αυτό που κάνει.
1: Ωραίο.
0: Μπράβο. Αρχίζει τα μαγικά του σφαίρα πάλι.
1: Στείλτε μήνυμα, Λιόλιου.
0: Θα προσπαθήσουν κάποιοι να τα.
3: Σίγουρα, να τα αντιγράψουν.
0: Να τα αντιγράψουν. Ξεκινάει.
3: Έχουν μπει 40 τώρα, είδε να βάλει και πάλι.
0: Άνοιξε η μηχανή του σφαίρα. Δώστε λίγο χρόνο να πάρει μπροστά και μετά. Αϊντε, πάλι γίνεται όπως πέρσι. Τρέχουν τώρα τα ποδαράκια του κάποιον να φτάσουν, αλλά. Εντάξει. Καλά, βέβαια, οκ, άσε να μην βγει.
1: Μην λες θα τρέχουν τα ποδαράκια τους, γιατί σκέφτομαι τα βίντεο που μου στέλνει ο Λιανός.
0: Πάμε να παίξουμε ένα, παρακαλώ, φακέλους. 1000 ευρώ. 1000 ευρώ, γιατί δεν κερδίζει κανένας με τίποτα. 1000 ευρώ πρωί-πρωί. Να είστε, μου τα ανοίξεις λίγο, σε παρακαλώ, το αυτό. Είναι ανοιχτό. Ακούνε, δηλαδή.
1: Δεν τα ξέρει αυτά.
2: Ναι, καλέ, πώς δεν ξέρει.
0: Μα δεν έχει το.
2: Δεν βλέπει ότι σου γράφουν σχόλια.
0: Το τσιμπριδόνι από κάτω.
2: Το τσιμπριδόνι δεν το βάζω.
1: Τι είναι το τσιμπριδόνι, ρε παιδί.
0: Αυτό που βάζει τον ήχο μου για να ακούει. Λοιπόν, πάμε. 2-11-7-0-7-9-31. Έχουμε και μακριά το τηλέφωνο. Δεν το πήρα, ρε παιδί μου.
1: Έλα, εγώ.
0: Άνοιξε τον ήχο μόνο. Τον ήχο μόνο. Άνοιξε τον ήχο. 2-11 και πάμε για φάκελα.
5: Ούτο πούτο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
7: Με λένε Νατάσα.
0: Νατάσα, από πού τηλεφωνείς?
7: Τηλεφωνώ από Πάτρα.
0: Α, έχω
1: μ' αρέσει
0: παίξει
1: πάρα πολύ το όνομά σου, Νατάσα.
7: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Έχουμε παίξει μαζί ποτέ?
7: Όχι.
0: Ποτέ.
7: Παίρνω με παλιά για τραγουδάκι με τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νατάσα, άκου τώρα εδώ πέρα, γιατί ετοιμαζόμαστε και για τον καιρό. Έχει πάει 8 παρα 10 και θέλω να σου πω ότι παίζεις για 1000 ευρώ. Καλό.
7: Ωραία.
0: Ποσό, έτσι. Ωραίο ποσό. Λοιπόν, οι φάκελοι είναι η τσιπούρα, το σόβρακο, το στόμα, το κοτόπουλο, η μπανάνα, οι πατούσες και τα μπαλάκια. Θέλω να μου πεις τρεις φακέλους, είναι από το 0 μέχρι το 6. Βγάλε άθροισμα 5 και παίρνεις 1000 ευρώ.
7: Ωραία. Λοιπόν.
0: Έχει πάρει πολλοί κόσμος.
7: Ναι. Λοιπόν, τη τσιπούρα. Ωραία. Τα μπαλάκια.
0: Τα μπαλάκια που τα έχω εδώ.
7: Και την μπανάνα.
0: Που την έχω εδώ. Ανοίγω την μπανάνα κατευθείαν και έχει μέσα το νούμερο 4, Ελένη. Νατάσα.
1: Άρα, πάλι καλά, το θυμήθηκες μόνο σου. Άρα θέλουμε το 1 και το 0.
7: Ναι.
0: Θέλουμε το 1 και το 0. Για να δω. Ανοίγω τα μπαλάκια. Έχω την κάμερα στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Και έχει
1: το 1.
0: Νατάσα, αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε 5. 4 και ένα 5, το δείχνω και στην κάμερα.
1: Σταματάς εδώ να πάρεις το χιλιάρικο.
7: Ναι.
0: Αν η τσιπούρα έχει μέσα το 0, 1000 ευρώ είναι δικά σου πρωί-πρωί και μπαίνω στο λογαριασμό σου στην Πάτρα. Και ανοίγω την τσιπούρα. Σιγά-σιγά.
1: Το
6: Το 6.
1: Όπω, κοίτα το κυκλικό από κάτω.
0: Όπω και εγώ. Νατάσα, αν άλλαζε την τυπούρα, με τι θα το έπαιρνε?
7: Την από τα σόβρακα.
0: Τα σόβρακα, ε. Δεν το ήταν στα σόβρακα, είχε μέσα το 5. Τα σόβρακα, εδώ είναι το 5. Το 0 ήταν στο, στις πατούσες, βλέπω εδώ.
1: Δεν θα έπαιρνε πατούσα ένα
0: πατούσες
1: τάσα,
0: εδώ.
7: Όχι.
0: Φιλιά πολλά, Νατάσα, να είσαι καλά.
1: Σου, Νατάσα.
0: Φιλάκια, πάμε για καιρό, παρακαλώ. Σάκης Αρναούτογλου, έχει ωραίες μέρες. Μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η καλοκαιρία?
8: Με τον Σάκη Αρναούτο.
9: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 6 του Οκτώβρη σήμερα, Τρίτη, και ο καιρός στην Αττική πολύ καλός, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα βορειοδάκι στα 5 προς καιρός και 6 μποφόρ, και αυτό μέχρι και το μεσημέρι, με βαθμία εξασθένηση. Και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο, κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου τις μεσημερινές αργά ώρες στο λεκανοπέδιο. Και η Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και η Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και η Παρασκευή 9 του Οκτώβρη θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα έχουν πέσει σημαντικά, θα πνέουν από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Εξασθενημένη αυτή τη φορά η θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης κοντά στους 27 βαθμούς αργά το μεσημέρι, την Πέμπτη κοντά στους 25 με 26 και την Παρασκευή επίσης στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τα πρωινά θα πρέπει να υπολογίζουμε όμως κοντά στους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Ψύχρα θα έχουμε και όχι τόσο πολύ αυξημένη σχετική υγρασία σήμερα και αύριο, αλλά θα αυξηθεί αρκετά η σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια κυρίως της Παρασκευής και το Σάββατο, όπου το Σάββατο θα έχουμε ένα πέρασμα πρόσκαιρης συννεφιάς και αυτή η συννεφιά ίσως δώσει κάποια ψυχάλα και ασθενή τοπική βροχή πολύ μικρής διάρκειας και με μικρή πιθανότητα. Το Σάββατο οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι κυρίως από νότιες διευθύνσεις, η θερμοκρασία στους 27 ακόμα κάτι βαθμούς Κελσίου, αλλά και την νύχτα και νωρίς το πρωί θα μαλακώσει πολύ ο καιρός. Και τα τελευταία στοιχεία θέλουν την Κυριακή να κυλά με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της Αττικής. Στην ουσία θα έχουμε από διάφορες γενικά διευθύνσεις ανέμους και τη θερμοκρασία εκεί κολλημένη κοντά στους 27, μην σας πω και στους 28 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
8: Πρωινό Σφαίρα, Οκτώβερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Ζωζεφίν, ωραία, έτσι ξεσηκωτική. Πω, τραγουδάκι καινούργιο αυτό, ωραία, πήγαινε έτσι ωραία τραγουδάκια. Και Ζωζεφίν είναι και ένα πολύ ωραίο πλάσμα, πολύ γλυκό, πάντα νομίζω καλόψυχο και καλόκαρδο. Να την έχει ο Θεός καλά και όλο τον κόσμο βέβαια.
1: Η μαμά
0: καλά.
1: Του Ιώνα θέλει να του πει χρόνια πολλά γιατί έχει και εκείνο γενέθλια.
0: Γεια σου, Ιώνα.
1: Χρόνια πολλά, Ιώνα.
0: Και χρόνια πολλά σε όλα τα παιδάκια που έχετε γενέθλια, μικρά και μεγάλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το παιδικό τραγουδάκι όμως. Για να σηκώσουμε λίγο παρακαλώ τη γραμμή. Καλημέρα!
2: Ναι, καλημέρα!
0: Καλημέρα, μικρή και μεγάλη. Με τους μικρούς θέλουμε να μιλήσουμε.
2: Γεια!
0: Γεια! Ποιοι είστε εσείς?
2: Είμαι ο Χρήστος. Και εγώ είμαι η Αλεξάνδρα.
0: Από πού τηλεφωνείτε?
2: Από Πάτρα.
0: Έρε, η Πάτρα σήμερα τιμητική πάλι. Χαμός στην Πάτρα. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά?
2: Καλά!
0: Τι τάξη πηγαίνετε?
2: Εγώ πρώτη γυμνασίου. Και εγώ Τετάρτη.
0: Α, και είσαστε αδέρφια?
2: Ναι.
0: Α, τέλεια. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να προστατεύετε ο ένας τον άλλον όσο μπορείτε. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
2: Ο Νίκος εμένα.
0: Α, ωραία,
1: φίλε. Πολλά παιδάκια ήταν οι Γιώργο μας.
0: Όλα τα παιδιά.
3: Να ρωτήσω κάτι. Το ξέρατε αυτό? Το ξέρατε αυτό το τραγούδι από πριν, το ακούγατε ή τώρα που έχει γίνει όλο αυτό με τον Γιώργο Μαζονάκη σας συγκινεί πιο πολύ?
0: Από πριν, μπράβο.
3: Okay.
0: Ωραία, λοιπόν είμαι σίγουρος τι φωνή θα βγάλετε και αυτό που σας ζητάω να τραγουδήσουμε κάθε φορά, θέλω να ξέρετε είναι πολύ σημαντικό κάθε πορεία που ξεκινάμε την ημέρα να βγάζουμε μια κραυγή χαράς, μια κραυγή αισιοδοξίας, κραυγή αγάπης για να μην κοιμάστε έτσι σαν κοιμισμένοι. Ακριβώς. Γιατί όταν ξεκινάμε έτσι με τραγούδια, με χαρά, πάει και η ημέρα ωραία. Οπότε λοιπόν, παιδιά, από μακριά βλέπω να έρχεται πάνω σε ένα άρμα ένας κύριος με ένα φτερό στο καπέλο, ένα γάτσο στο χέρι και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, παιδιά?
2: Ο Καπετάνιος!
0: Ο Καπετάνιος!
3: Μάλιστα, Καπετάνιος!
0: Έτσι σας ακούω! Μάλιστα, Καπετάνιος! Όλοι μαζί, παιδιά, όλοι.

0: Καλό σχολείο.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
3: Θέλουμε πάντα παιδιά!
4: Θέλουμε τα παιδιά και καημέρια!
5: Τι πάτω!

0: την Ασφαίρα 102,2. Ό,τι και να γίνεται και υπάρχει στραβό, εδώ θέλουμε να τα αλλάξουμε. Είναι αυτό το τετράωρο που είναι γεμάτο χαρά. Τουλάχιστον προσπαθούμε. Δεν είμαστε μακριά από την πραγματικότητα. Απλά την κοιτάμε από απέναντι. Γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν και ωραίες στιγμές. Τη βιώνουμε, τη ζούμε, αλλά νιώθουμε ότι η χαρά μπορεί να υπάρχει στη ζωή μας. Είναι Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Είναι Γιώργος
2: Αρναούτο.
3: Είναι υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Είναι και ο Βαλάτης με την κίνηση.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Να σε πάω εδώ από άλλο δρόμο.
0: Βαλαντακό, τι έγινε?
1: Βαλαντή, καλημέρα. Μου λένε ότι έχει πολύ κίνηση.
6: Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα, γίνεται χαμό. Θα ξεκινήσω με την κίνηση.
3: Βαλαντή,
6: χρόνια πολλά.
3: Με ενημέρωσαν από την είσοδο ότι μου άφησε κάτι.
6: Σου άφησα ένα άγαλμα από τη δική μου εταιρεία ανακύκλωση που έχω χακού. Το φτιάξα ένα χάλκι, είναι υπέροχο. Ένα κεφάλι είναι, σκέτ.
0: Μπράβο, ρε.
6: Μια πρωτομή μεγάλη.
0: Ευχαριστώ, γλυκ. Και πώ το όνομα εσύ, Μοσχαροκεφαλή.
6: Κεφάλα. Αφού δεν τρέχει τώρα, ξεκινήσει τα πίκουπα. Πάντα το βάζει με τη βάση και φέρνει κολοτούμπα μόνο του.
0: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, γιατί χαμό, παιδιά, αδικιά εδώ έχει πιάσει κίνηση από το Μενίδη όλο το ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Μόλ. Είναι όλο πυγμένο αυτό το ρεύμα, γίνεται χαμό. Έχει πολύ κίνηση στον κατεβασμό, στην πιάνει από εκεί πέρα από την ένωση με την Αττική Οδό. Φεύγεις κάτω, φτάνεις μέχρι Περιστέρι, φτάνεις, δεν φτάνεις δηλαδή, και στην άνοδο εκεί μπροστά στα λεωφορεία σταματημένα κλασικά, μέχρι τα Λιρό εκεί πέρα είναι πυγμένα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ, καλά. Αλλά αυτές οι δύο οδικές
0: αρτηρίες
6: που έχουν εκεί.
1: Γίνεται χαμός.
6: Βλέπω τέτοιο να πούμε.
0: Μπράβο, λίγο το καθετήρας.
6: Είναι η καθετήρας χάλια.
0: Μπράβο, ρε Βαλάτη. Να είσαι καλά,
6: ευχαριστούμε καλά, πάρα χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, δεν θα φύγουμε με τον Βαλάτη, γιατί έστειλε ένα μήνυμα κάποιο κύριο, νεαρό δηλαδή στην ηλικία. Τον είδα και στη φωτογραφία εδώ πέρα. Ένα πολύ ωραίο παιδί. Πραγματικά χώρισε. Δεν χώρισε. Την έπιασε να τον απατάει το Σάββατο. Και το μήνυμα έγραφε. Και το μήνυμα έγραφε.
3: Βάλε δίλημα.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, δεν είναι δίλημα.
3: Όχι,
0: δεν είναι δίλημα.
3: Είναι αλήθεια.
0: Το ρώτησε η Νάνση, θες να βγει στον αέρα. Μου λέει: έχω να φάω. Έχω να φάω.
1: Έχει να φάει τρεις μέρες.
3: Δεν θέλω να ξέρει.
1: Μου ζήτησε το εξαιτίας του Οικονομόπουλου.
0: Όχι, δεν μπορούμε να βάλουμε το εξαιτίας.
1: Καλά, εγώ το λέω.
3: Δεν θέλω να ξέρει.
0: Α, χτυπάει.
1: Να του το πει. Είναι άϊπνος άφαγος.
0: Φίλε μου, καλημέρα από το πρωινό, από το Σφαίρα. Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα, γεια σου.
3: Κάπως πρέπει να το λέμε.
7: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
3: Πες ένα όνομα να σε λέμε.
2: Να το λέμε GG.
3: Όχι, τι GG.
7: Αγαθοκλής.
0: Αγαθοκλής.
1: Αγαθοκλή μου, αγαθέ.
0: Είσαι, έλα, αγαθοκλή.
1: Δεν είναι τυχαίο το όνομα που
3: Αγαθοκλή, κλείσε παράθυρα να σε ακούμε καλά. Κλείσε ανοιχτές ακροάσεις, δεν ξέρω τι έχεις βάλει.
7: Όλα κλειστά είναι.
0: Ωραία. Να σου πω, ρε φίλε.
3: Ο αδερφούλη μου τον έλειπα.
0: Σε ακούω με και πολύ, πολύ, ρε φίλε.
7: Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, παιδιά. Εντάξει. Έπεσε από
0: τα σύννεφα. Την έπιασε, την είδε να σε απατάει, δηλαδή εσύ την το πιάσε, το είδε με τα μάτια σου.
7: Άμα το έβλεπα κιόλα, τότε είναι ακόμα χειρότερο.
3: Άρα πότε, καταρχάς περίμενε. Να μάθουμε δύο λόγια. Πόσο χρονών είσαι, Αγαθοκλή?
1: Τι σε νοιάζει, ρε
7: παιδιά.
3: 30 χρονών. 30 χρονών, μα δεν τον ακούω κι εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι, εδώ Αθηνά.
7: Ναι.
3: Ωραία. Και για πες μας τι έγινε το Σάββατο, τι έπιασες μήνυμα, πώς έγινε?
7: Ναι, έπιασα, είδα κάτι μηνύματα και αποφτάσαμε σε ένα περίεργο σημείο.
1: Κλείσε βρε το παράθυρο, δεν σε ακούμε, τι έχεις ανοιχτό? Ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις?
0: Έχει τον πόρο τώρα το παιδί, να πούμε το λες και σε αυτά. Ρε Αγαθοκλή, το παραδέχτηκε ότι σε απατούσε?
7: Ναι.
3: Μάλιστα,
0: πόσο καιρό μαζί?
7: 3,5 χρόνια.
3: Ωρε φίλε, πολλά χρόνια ρε.
2: Σχεδόν κυβέρνηση.
1: Να σου είχες παρατήσει και εσύ λίγο τη σχέση.
0: Άντε βέβαια, επειδή ήταν γυναίκα, πάλι να την δικαιολογήσει. Σαν με ήταν άντρα.
1: Καλέ, πάντα σε ένα κέρατο φταίνει και δύο.
0: Τι λες?
3: Νάνση.
2: Όχι, λέει αυτή που είναι.
3: Αγαθοκλή όρμα.
0: Αγαθοκλή μου, πιστεύει ότι φταίει σε κάτι?
7: Αν φταίω εγώ σε κάτι?
0: Ναι.
7: Κοίτα. Ήταν λίγο περίεργη μια φάση το τελευταίο δίμηνο, αλλά δεν περίμενε να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, να σου πω, όταν τη ρώτησες γιατί το έκανες, είχατε μπει στη διαδικασία της συζήτησης, ας πούμε.
7: Ναι.
0: Τι σου είπε?
7: Ότι το μετάνιωσα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μήνυμα έπιασες και εσύ, δεν έπιασες κάτι σοβαρό?
0: Σταμάτα λίγο τις βλακίες. Τι είναι αυτά που λες?
3: Σταμάτα, πες Αγαθοκλή.
7: Δεν είναι ότι έπιασα ένα μήνυμα μόνο, ήταν και μια συνεχή συνομιλία, οπότε εκεί ήταν που το... Ναι. Που λες ρε γάμο το δεν γίνεται.
2: Να ρωτήσω κάτι, Αγαθοκλή. Αυτό το δίμηνο που λες που ήσασταν περίεργα συνδυάζεται με την παρουσία του τρίτου προσώπου. Δηλαδή έτρεχε παράλληλα αυτό το δίμηνο, δηλαδή το συγκεκριμένο.
7: Ναι, ναι.
2: Που ένιωθες εσύ ότι κάτι δεν πάει καλά.
7: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα βρέθηκαν για τα πιστήρια για να πεις ότι ναι, όντως. Άρα αυτό ήταν ο λόγος που δεν ήσασταν καλά.
7: Όχι. Άλλος ήταν ο λόγος που δεν ήμασταν καλά. Και ήρθε όλο αυτό που έγινε.
2: Ήρθε και έδεσε, μάλιστα.
7: Ναι.
0: Τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις, σκέφτεσαι να τις συγχωρέσεις, δεν ήθελε να γυρίσει πίσω, ας πούμε.
7: Όχι, δεν έχω γυρισμό, δεν μπορώ να το.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, η έννοια εννοείται.
1: Καλέ, 30 χρονών είσαι.
0: Περίμενε λίγο ένα λεπτό το παιδί να πω. Λοιπόν, Αγαθοκλή μου, σαν άντρας, με σεβασμό, όλοι μπορούν να κάνουν λάθη. Εννοείται, φεύγουμε σακύρι. Σε ευχόμαστε καλή τύχη.
1: Και
0: όμορφα και ωραία. Να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας. Και όπως από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φεύγεις και εσύ. Νομίζω, σαν κύριος, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Ξέρεις, η ζωή είναι λίγο παράξενη. Μπορεί μετά από χρόνια να τη συγχωρέσεις και να θέλεις. Και να θέλει και εκείνη. Τώρα δεν σε βλέπω να μπορείς να αντέξεις να είσαι ξανά μαζί.
7: Με τίποτα. Δεν μπορώ να δεν κοιτάξω κατάματα.
0: Λογικό. Και εγώ δεν θα μπορούσα, φίλε. Και εγώ δεν θα μπορούσα.
3: Γιατί Αγαθοκλή δεν ήταν τρίτο πρόσωπο, δεν ήταν κάποιο γνωστό σου, δεν ήταν κάτι.
7: Όχι.
3: Στη δουλειά που τον γνώρισε, α πούμε, αυτού τα μηνύματα.
2: Παίζει ρόλο, μωρέ.
3: Ναι, παίζει. Γιατί.
7: Όχι, αν κατάλαβα καλά, κάπου έξω.
0: Τώρα προ εκείνη θέλει να είστε μαζί, δηλαδή σου θέλει μηνύματα, δώσ' μια ευκαιρία και τέτοια. Δύσκολο. Άκου τώρα, Αγαθοκλή μου, επειδή το έχω ζήσει και εγώ αυτό και ήμουνα και λίγο drama queen εγώ λίγο γενικά στη ζωή μου με όλα αυτά. Φίλε
3: ακόμα.
0: Μου, φίλε, να περάσει, να πενθήσεις όμορφα και ωραία, αντρίκια, ωραία, θα κάνει τον κύκλο του και σε λίγο καιρό, πίστεψέ με, θα το θυμάσαι σαν μια ανάμνηση και ούτε καν θα λες κοίταξε που στεναχωριόμουν για μια τέτοια περίπτωση. Αλλά όλα είναι μέσα στο
3: να
0: πρόγραμμα.
3: Να θυμάσαι κάτι, ότι η ζωή είναι μία φορά ήρθαμε
0: να ζήσεις. Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Έχει τον πόνο.
3: Γι' αυτό του το λες, για να το βάλει μέσα στο μυαλό.
0: Να το βάλει, σιγά σιγά.
3: Υπάρχουν δράματα στη ζωή, αυτό δεν είναι τίποτα. Είσαι 30 χρονών, είσαι ένας κούκλος, προχωράς παρακάτω και άμεσα θα βρεις την επόμενη.
0: Είδαμε και στη φωτογραφία ένας κούκλος σε 2 μέτρα. Λοιπόν, όσο για την κυρία Καρδινάλε. Να περάσει ωραία, να είναι χαρούμενοι. Όλοι κάνουμε λάθη, δεν κρίνουμε κανέναν. Και εμείς θα μπορούσαμε να. Και εγώ το έχω κάνει και έχω στεναχωρήσει και ζήτησα συγγνώμη μετά όταν πέρα. Όλοι μπορούμε να το έχουμε κάνει. Δεν κρίνουμε με σεβασμό, όμορφα και ωραία αντρίκια. Να είσαι καλά, δεν μπορώ να συνεχίσω μαζί σου. Έκανες ένα λάθος. Θα μπορούσε να γίνει από τον οποιοδήποτε. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίο, καλή τύχη στη ζωή σου.
1: Και αυτό το πένθος θέλει του χωρισμού, γιατί ήταν 3,5 χρόνια μαζί κοντά στα 4.
0: Πολλά είναι 4 χρόνια.
3: Συζητάγατε για σοβαρά, Αγαθοκλή.
1: Θέλει το χρόνο.
7: Ναι.
3: Συζητάγατε.
1: Αλλά είσαι μικρός, είσαι 30 χρονών, είσαι στα ωραιότερα σου χρόνια. Δεν έγινε και τίποτα, η κοπελίτσα μάλλον δεν
0: έγινε. Εντάξει, πώς δεν έγινε και τίποτα, τώρα μήπως δεν έγινε. Πώς δεν έγινε.
1: Άφησε με να ολοκληρώσω, σας δεν μιλούσα το σύμπαν.
0: Πάντα σε αυτό να ολοκληρώσει, δεν έχει παράπονο.
1: Λοιπόν, είσαι 30 χρονών, η ζωή πάει παρακάτω. Προφανώς αυτή η γυναίκα δεν ήταν για να είναι στη ζωή σου και να είσαι τυχερός που το είδες νωρίς. Και έγινε
7: αυτό.
1: Όλο αυτό το πράγμα.
2: Ναι, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Γίνεται για κάποιο λόγο.
2: Αυτό
1: θα την
2: αφήσει.
1: Αυτό θα προχωρήσει τη ζωή της εκείνη και εσύ θα προχωρήσει τη δική σου. Θα βρει την καλύτερη, βρε. Για σένα.
7: Λοιπόν, ναι, προφανώς δεν σταματάει τίποτα.
1: Ναι.
7: Απλά ξέρεις, είναι ορισμένες φορές που μπορεί να είσαι κάπου, ξέρω εγώ, από τώρα και μετά και λες, ρε γαμώ, τώρα θα ήθελα να ήμουν μαζί της, ξέρω εγώ.
0: Προφανώς,
1: γιατί ακόμα είσαι στη φάση του πένθους και κάθε σχέση έχει ένα χρόνο που την πενθείς.
0: Τώρα τα βλέπεις όλα υπερβολικά. Τι είναι αυτό που βλέπω, θα ήθελα να το δούμε μαζί. Τι ωραίο είναι αυτό που τρώω, θα ήθελα να το φάμε μαζί. Θα περάσει. Ζεις το τώρα, όμορφα και ωραία, χωρίς υπερβολές.
3: Και θα βρεις καλύτερη.
0: Μην χωρίς υπερβολές και σίγουρα, πίστεψέ με, γιατί είσαι και πολύ ωραίο παιδί. Αδερφέ, έχονται πολύ ωραία πράγματα μαζί σου. Με σεβασμό. Ωραία. Αν θες να βγεις και κανένα ποτηράκι παραπάνω χωρίς να οδηγήσεις, να είσαι στο σπίτι σου, ένας φίλος σου άλλος που δεν έχει πει να οδηγεί, να πάτε σε μπουζούκια, κάντε όλο αυτό γιατί είναι ωραίο το πένθος, το ερωτικό και να πάει στην ευχή της Παναγίας να είναι. Αλλά καλά η κοπέλα.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Μένατε μαζί.
7: Ήτανε να μπούμε στο σπίτι.
0: Εντάξει, τα άλλα από ό,τι φαίνεται δεν ήταν για να μπείτε στο σπίτι.
1: Δεν μένατε μαζί. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου πω και το άλλο. Εγώ θα σου το πω και δεν έγινε και τίποτα. Γιατί το πιστεύω αυτό. Αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να τη συγχωρήσεις, ότι νιώθεις.
0: Μα δεν θέλει το παιδί.
1: Περίμενε. Αν αισθάνεσαι ότι θέλεις να τη συγχωρήσεις και ότι η καρδιά σου ανήκει σε αυτή τη γυναίκα, όπως και να έχει, να μην ακούσεις κανέναν, να ακούσεις την καρδιά σου και να γυρίσεις. Αν θες να το ζήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές δεν συγχωρούμε τους άλλους, γιατί το κοινωνικό περιβάλλον μας οδηγεί σε αυτό το πράγμα, ενώ η καρδιά μας λέει κάτι άλλο.
0: Θέλεις να ξαναγυρίσεις.
1: Αν το νιώσεις, να το κάνεις και να μην σκέφτεσαι τι θα σου πούν οι άλλοι, να σκέφτεσαι τι γουστάρεις εσύ. Γιατί και τα λάθη, εγώ θα πω, είναι για τους ανθρώπους.
7: Απλά κάποια λάθη να συγχωρείτε, πιστεύω.
1: Λέω.
0: Άστο, δεν θέλει το παιδί μου, το ζόρι το
1: γυρίζει πίσω. Λέω.
2: Όχι, ωραία, όχι,
7: όχι, καταλαβαίνω.
2: Σημαίνει και αυτό, σημαίνει και αυτό, αν γίνει βούκινο κάτι, ρε παιδί μου, λε τώρα.
3: Ναι, το ξέρω, θα πω στον κόσμο.
2: Πώ θα με βλέπουν και τα λοιπά.
0: Φίλε, ό,τι χρειαστεί από ψυχολογική υποστήριξη είμαστε εδώ και το εννοώ. Στείλει μήνυμα και εδώ θα απαντήσουμε και να μην ξαναβγούμε και
1: πολύ. Ποιο τραγούδι δεν το βάζει ο Γρηγόρη τώρα.
0: Θα του βάλω εγώ ένα τραγούδι, ωραίο. Θα του φτιάξει και την ημέρα.
7: Για φτιάξτε με, παιδιά, για φτιάξτε με λίγο.
0: Ναι, άκουσε με λίγο και μιλάει για ένα καινούριο φεγγάρι. Γιατί, αδερφέ, το φεγγάρι που βλέπατε μαζί πέθανε. Το φεγγάρι που γεννιέται τώρα θα είναι καινούριο και θα το δεις ξανά με ένα νέο πρόσωπο.
3: Θα κλάψω εγώ που δεν έχω χωρίσει.
0: Ρε ένα κουμιώτη, καινούριο φεγγάρι, ανοίξτε την ένταση αφιερωμένα από μένα.
3: Μας πέθανες, ρε Γρηγόρη.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
3: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.

0: χώρο που
1: εμείς το ζήσαμε το τραγούδι.
0: Λοιπόν, το χόρεψα κιόλας.
2: Εσείς που είσαστε στο TikTok το είδατε.
0: Λοιπόν, πάμε μια καλημέρα για Effort Design, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία εκεί. Είναι η δώρο επιταγή 2.000 ευρώ τέλος του Οκτώβρη. Στείλτε μήνυμα εταιρεία από το Περιστέρι που ουσιαστικά κάνει handmade, βέβαια. Χειροποίητα. Ό,τι έπιπλο θέλετε, ό,τι έχετε βάλει στο μυαλό σας, ό,τι είδατε σε ταινίες, σε φωτογραφίες, το φτιάχνουν. Δεν υπάρχει showroom. Τα κατασκευάζουν για όλα τα βαλάντια και είναι φανταστική. Πριν πάρετε οποιοδήποτε έπιπλο, δείτε πόσο κόσμο έχει πάει εκεί και πολύ, πολύ επώνυμη.
3: Τι έπαθα, θα μείνει τώρα, πόσο... τι να κάνω.
1: Δυο στροφές έκανα, τι να κάνω.
3: Ωραία μου, για όνομα.
0: Δυο στροφές, αλλά έφαγα πολλές στροφές. Λοιπόν, και θέλω να σας πω παιδιά, είναι φανταστική. www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Η μαγική αυτή η εταιρεία που πάτε στο γραφείο τους, κάνουν τρισδιάστατα ό,τι θέλετε, τα βλέπετε και μετά παραγγέλνετε. Είναι φανταστική και 6936-10-10-22. Γράψτε F4Design και ονοματεπώνυμο.
3: Πού να χορεύεις και τσατσά. Χορηγός εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάσ αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κίνδυνος στα ματιά σου. Κίνδυνος εθισμού, απώλειες περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές ισχύουν. Όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας, εντάξει, τα καθυστερήσαμε τώρα.
0: Έλα, Δανάση, 23 ξεκινάς για διαφορά, 25 πήγαμε σιγά. Πάτε πιο γρήγορα λίγο.
2: Αφιερωμένη Βανδύ στον Παναγί μου.
3: Έτσι.
2: Που σήμερα έχει γενέθλια. Πιο πολύ από ό,τι σ' αγαπώ. Καλούθι, βάλει το τέρμα, έλα, μπες. 2, 11, 7, 7, 9, 31, επειδή με ρωτάτε ποιον το

Μιχαήλ, το ομορφιά μου. Ξεκινάω με τους κρυούς. Προσέξτε την εμπλοκή των συναισθηματικών σας, γιατί είναι κάτι που πραγματικά δεν σας συμφέρει. Φροντίστε να αποσπάσετε από τους συνεργάτες σας την υπόσχεση ότι θα σας στηρίξουν σε αυτό που θα κάνετε. Καταπλήξτε άτομα κύρους που σκέφτονται ότι θα σας στηρίξουν σε αυτό που θα κάνετε. Καταπλήξτε άτομα κύρους που σχετίζονται με τον εργασιακό σας χώρο, με το

0: Ωραία. Το Viber είναι 6936101022. Εκεί τρέχουν όλοι οι διαγωνισμοί.
1: 10-10-22.
0: Ναι, όλοι οι διαγωνισμοί τρέχουν εκεί πέρα του πρωινού. Και το 2. 11.
2: Καλά.
0: Άστα τα άλλα.
2: Άστα τα άλλα, χέστα, δεν έχει άλλο.
0: Θα το θυμηθώ.
2: Ναι.
1: Σταύρος. Εάν λέει διαχειρίζεστε υποθέσεις άλλων προσώπων, Γιώργο, ναι, φροντίστε να είστε γνώστες στο δεδομένο.
2: Okay.
1: Μην κουράζετε τους φίλους και τα αγαπημένα σας πρόσωπα με συμβουλές. Αντιμετωπίστε διπλωματικά τις αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν στα εργασιακά σας.
2: Okay.
1: Πάμε σε αλλαγή. Συνεχίζω με τα διδυμάκια. Εκφράστε τη σκέψη σας, δώστε σημασία στην εξωτερική σας εμφάνιση και γοητέψτε τα πλήθη. Μην μιλάτε μονίμως μόνο για οικονομικά. Μπορεί να σας απασχολούν, σας καταλαβαίνουν, αλλά έτσι κουράζετε τους γύρω σας. Η σημερινή μέρα σας κάνει αρκετά ευάλωτους σε συναισθηματικά θέματα. Δεν θυμίστε, δεν καταλαβαίνετε τίποτα εσείς.
0: Γεια σου, Άγγελε.
1: Δώστο.
0: Γεια σου, Αργυρί.

0: το νου σας. Έλα παιδιά, πάμε μαζί να αντράξουμε τη μέρα.
1: Γεια σου Γιούλη.
2: Έστω μια φορά.
0: Κοφίλη και στην Αναστασία που είναι κολλημένη στην κίνηση. Στο Διονύση μου τον Κυπριώτη.
1: Ναι, το Διονυσάκο μου. Είπα μας ακούει από τις 7 και 1 είναι εδώ.
0: Ο Μαναρά.

τα λιοντάρια, πάμε σε λεγή. Εργαστείτε ήσυχα και μόλις είστε έτοιμοι, λέει, κοιμηθείτε και πράξτε τα δέοντα. Βασιστείτε στις δικές σας δυνάμεις και ασχοληθείτε με αυτά που πρέπει να έχετε ωφέλη αργότερα, τώρα και μετά. Δώστε αρκετό χρόνο στον οργανισμό σας και στο σώμα σας να ξεκουραστούν. Μπορεί να έχετε ανάγκη τη ξεκούραση. Σήμερα χαλαρώστε. Σήμερα έχει γενέθλιο ο Παναγής μας. Ευχαριστούμε για τις ευχές που του γράφετε. Με επαναλήψεις. Be on holidays.

0: παρακαλώ φίλε στη Μάγδα και λέω: η συναισθηματική σας διάθεση θα σας βοηθήσει να είστε θετικοί απέναντι στις καταστάσεις που θα αντιμετωπίσετε. Προσεγγίστε με διπλωματία τους συναδέλφους σας και συζητήστε τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα σήμερα. Με διπλωματία όμως, επαναλαμβάνω. Εγώ φίλε στη Ματούλα Ποσάμου, στη Σοφία. Και στη μαμά της, τη Γιονούλα. Στον Αριστοτέλη. Στον Δημότυχο, στη Μαρίνα. Περνάω στους ζυγούς. Χρόνια πολλά σε όλους τους ζυγούς που σήμερα έχουν γενέθλια. Να τα εκατοστήσετε όλα τα καλά μέσα από την ψυχή μου.
1: Καλημέρα και στη Χιονούλα που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Εκτιμήστε τις προσπάθειες κάποιων καλών συνεργατών σας και δώστε τους πρωτοβουλίες. Μην θέλετε να περνάνε όλα από το χέρι σας, αλλά αναπτύξτε κοινωνικές σχέσεις. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε μια ερωτική σχέση μαμά που θα σας βάλει σε πελάδες. Μπλέξετε εγκομενικά σήμερα. Δεν γίνεται. Θα έχετε μπελάδες, σας το λέω. Σε ευχαριστώ, Αγγούστα μου. Είναι η μόνη φορά στα ζώδια που με αφήνουν να διαλέγω εγώ τα τραγούδια.
1: Καλημέρα στο Άργος.

0: σκοτώ και κάτσε να δω τη λέει του ζωδιού μου σήμερα.
1: Αληθινά.
0: Συμβουλευτείτε λέει τις εμπειρίες του παρελθόντος πρωτού πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά το τι θέλετε από τους γύρω σας, πρέπει να φανείτε ξεκάθαροι. Εάν θέλετε να κερδίσετε δίκαια τη θέση που επιθυμείτε, πρέπει να δουλέψετε σκληρά. Μάλιστα. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Το Ξώτης, πάμε σε λίγη τραγουδιό. Πρέπει να είστε ξεκάθαροι τόσο με τον εαυτό σας, όσο και με τους άλλους. Πριν αρχίσετε την επίθεση σε στενούς συνεργάτες, διασταυρώστε κάποιες πληροφορίες που μπορεί να σας δημιουργήσουν πρόβλημα χωρίς λόγο. Διαβάζε το ξανά εσύ.
2: Είναι η Βαζουέλα, δεν άσε τώρα, άσε με.
0: Τα λέει όλα.

0: επαγγελματικό. Και στο Γιάννη.
1: Κοιτά το κινητό σου τώρα,
0: δεν κοιτάω το κινητό, φαίνεται.
1: Όλε τι επαφέ σου έχω καιρού. Άιντε τώρα.
0: Στην πολύ ρε, τι να κάνω.
1: Με λέγε εκεί πέρα τώρα. Βάλαμε και

0: Ναι.
1: Η επέκταση, λέει, των επαγγελματικών σας σχεδίων θα σας προβάλλει έντονα στο χώρο σας. Σε νέα πορεία θα δρομολογήσετε και τις σχέσεις σας με τους άλλους, ξεδιαλύνοντας ό,τι δεν σας χρειάζεται και σας ψυχοπλακώνει.

Άρης. Υδροχός, διατηρήστε το ήρεμο κλίμα ώστε οι αποφάσεις σας να έχουν ορθότητα και να μην μπορέσετε αργότερα να σας κατηγορήσει κανείς για κακή συμπεριφορά. Οι απαντήσεις που περιμένετε θα καθυστερήσουν, γι' αυτό μην πιέσετε ανθρώπους και καταστάσεις. Μην είστε πιεστικοί υδροχόοι. Και κλείνω. Και κλείνω με το ψαράκι. Βρείτε χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση. Πάλι χαλάρωση τα ψάρια. Εάν νιώθετε πως η καθημερινότητα σας έχει αποδυναμώσει, η αμυντική στάση που φροντίζετε να διατηρείτε τον τελευταίο καιρό κουράζει τους φίλους και τον σύντροφό σας. Κατάλαβα, σας θέλω στο

0: σήμερα σε break, ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφέ το τάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
11: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
12: Ελάνα!

0: ενεργειακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: 11 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Φιλιά σε όλους, γεια σου Μάγδα. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους σας, σε όλη τη Χαλκιδική, στην Ορεινή, στη Μη Ορεινή, στη Θαλασσινή.
1: Στην Παιδινή.
0: Στην Παιδινή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά και είμαστε έτοιμοι για δίλημα ζωής που ο Παναγής, επηρεασμένος από το τηλεφώνημα που κάναμε πιο νωρίς με το παιδί που μας έστειλε ότι έπιασε την κοπέλα του να τον απατάει μετά από 3,5 χρόνια και τον βγάλαμε στον αέρα, διάλεξε ένα από αυτά τα διλήμματα από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου λέει, έχει σχέση μου λέει με το τηλέφωνο. Για να δούμε.
2: Να σου πω κάτι, θα μπορούσε να πάει και στο μυαλό μου στο ότι είναι μούφα το δίλημα, αλλά λέει τόσες πορελές λεπτομέρειες που πραγματικά μου κίνησε την περιέργεια και δεν μου φαίνεται ότι το στείλανε έτσι απλά για να ακούσουν την άποψή μας. Άντρας το έστειλε. Ο Θωμάς έστειλε το μήνυμα και λέει.
3: Ο άπιαστος.
2: Και μάλιστα με έκανε να βρω το μήνυμά του, γιατί μου έστειλε στο Instagram τώρα και λέει: παιδιά, σας έχω στείλει mail για να καταλάβει και ο Αγαθοκλής και εσείς ότι υπάρχουν και πολύ χειρότερα.
0: Για πες.
1: Όπως. Γελάει.
2: Είμαι λέει 32 χρονών. Είμαι λέει από μια πολύ ευκατάστατη οικογένεια.
0: Μάτσο.
2: Ο πατέρας μου δηλαδή, ναι, πάπου προς πάπου, είχαμε αρκετά χρήματα. Μένουμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σπίτι. Άκω στα εδώ. Βόρεια προάστια. Είμαι λέει 35 χρονών.
0: 32 δεν είπες.
2: 35. 32 είναι η κοπέλα του. Πρώην. Τέλος πάντων, παιδιά, μέσα στα πολυλόγο έχουν χωρίσει οι γονείς μου. Μένουν σε ξεχωριστά σπίτια. Εγώ μένω με τον πατέρα μου
0: στη βίλα.
2: Ακριβώς.
0: Στο ανάκτορο.
2: Στα βόρεια προάστια. Μέσα στα πολυλόγο.
0: Θα πολυλογήσω όμως. Τι κάνεις τόση ώρα.
2: Τον Αύγουστο γύρισα στο σπίτι μου.
1: Κι ομιζή και κάτι.
2: Μετά από τη δουλειά ή μάλλον
0: ιστορία λες, τρέλα, πες του τι σου έγραψε.
1: Μπήκα μέσα.
2: Γύρισε από το
1: σπίτι. Άνοιξα το θερμοσύφωνα. Άντε, πες μας τι έχει γίνει.
2: Μπήκα μέσα, φίλε. Άνοιξα το θερμοσύφωνα.
1: Ναι.
2: Και μπήκα στο δωμάτιό μας που έμενα με την κοπέλα μου.
0: Ναι.
2: Και την βρήκα στο κρεβάτι με τον πατέρα μου.
1: Στο δικό του.
0: Με τον πατέρα του.
1: Αχ, αχ, πώς φαίνεται. Με
3: Αναστασία.
0: Με τον πατέρα.
1: Με τον πατέρα του.
2: Δεν μπορείτε λέει να καταλάβετε πως ένιωσα. Έχω λέει εξαφανιστεί από προσώπου γης. Αυτή τη στιγμή λέει που σας στέλνω το μήνυμα.
3: Μπορείς να βάλεις παρακαλώ το τραγούδι.
1: Δεν κάνεις γύρω μπαμπάλα.
2: Είμαι στην επαρχία.
1: Στην επαρχία κιόλας.
2: Είμαι στην επαρχία. Όχι, όχι. Έχει πάει στην επαρχία για να εξαφανιστεί. Ακριβώς. Δεν έχω σηκώσει λέει τηλέφωνα ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου, ούτε στην κοπέλα μου, ούτε σε κανέναν.
1: Γιατί τον παίρνουν όλοι αυτοί τηλέφωνο.
2: Όλοι
1: να,
2: λέει.
1: Τη μάνα να το καταλάβω. Παίρνει άλλη Μιχαλής. Με το γερομπαμπάλα ξεκούτι.
2: Δεν έχω
3: μπορεί
2: λέει,
3: να είναι κούκλος.
2: Και αν θέλετε λέει να σας πω και την αλήθεια, επειδή είναι όλοι τους ξεφτυλισμένοι. Έτσι γράφει εδώ.
3: Μπορεί να ερωτεύτηκαν.
2: Θεωρώ ότι αν θέλετε λέει να σας πω και τα ονόματα της κοπέλας μου, να σας πω και το δικό μου, να σας πω και του πατέρα μου.
3: Δεν τώρα να τρέχουμε εμείς για μηνύσεις. Πώς έγινε κερατάς.
2: Δεν έχω λέει απολύτως κανένα πρόβλημα. Αυτό λέει παιδιά είναι δίλημα. Αυτό είναι δίλημα ζωής. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω πατέρα. Η κοπέλα μου λέει: οκ, okay, ήμασταν 4-5 χρόνια μαζί, πηγαίναμε για σοβαρά. Ναι, αλλά λιγότερο με νοιάζει γιατί για την κοπέλα μου
1: αυτός
2: λέει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτός μπορεί να βγει στον αέρα. Θέλω να ρωτήσω λεπτομέρειες.
2: Το συνέστημα που μου βγαίνει είναι μίσος για την κοπέλα μου. Για τον πατέρα μου είναι πίκρα.
1: Εντάξει, κοίταξε. Δεν μπορώ με αυτό το τραγούδι.
3: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Θέλω να πω μέσα του πλακώ όλου.
3: Δυνάμωσε το λίγο. Σαν βυθός μαζί. Έχει γίνει ολόκληρη σειρά, Παναγή. Το δωμά περιμέναμε. Τον κερατούκλι.
2: Το κουραμί. Μην κοροϊδεύεις γιατί μπορεί να ακούει. Κόφτο.
3: Σίγουρα ακούει.
2: Ναι, σταμάτα. Έλα. Το παιδί πονάει. Έχει φύγει, έχει πάει εξορία. Να πούμε.
1: Καλά, στο χωριό πήγε.
2: Ναι, Γρηγόρη, μη στραβοκοπιάσεις γιατί δεν άκουσες τίποτα από το δίλημα. Να δω τα σχολιάσεις τώρα.
1: Έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
2: Ναι.
0: Εντάξει, τι και μόνο που άκουσα αυτό που είπες, τι θες να ακούσω.
2: Το παλικάρι λέει, άμα

0: Έχει στείλει κατεβατό εδώ πέρα, βγάζει τον πόνο του ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, τώρα το έφαγε το κέρατο, του συγχωρήσει να γυρίσει στο σπίτι του και πλούσιος.
2: Κάτι τώρα το παίρνει στο χαβαλέ.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Έχεις απολύτω
2: δίκιο. Με τον παπά του έχασε και τον πατέρα του. Τον πατέρα του!
0: Για την κοπέλα λέει, μου βγαίνει.
1: Μήπως ήταν όθο.
0: Μου βγαίνει μίσος και αηδία για τον πατέρα μου, μου βγαίνει πίκρα. Πονάω λέει αυτή τη στιγμή μέσα μου.
2: Αυτός ήταν χωρισμένος ο πατέρας.
1: Ναι. Όπως ο πατέρας ήθελε να του δείξει ότι στη ζωή τα μοιραζόμαστε όλα.
0: Έτσι, σταμάτα να κοροϊδεύεις. Έλα το, ράντε. Κόφτο. Έλα.
3: Πολύ σοβαρό. Τώρα τι κάνεις, δεν είναι ο πατέρας σου, τον ξαναμιλάς.
0: Όχι βέβαια. Εννοείται πως όχι. Του ρίχνεις μια χλέπα μες στη μούρη και ξαφανίζεσαι.
3: Έλα, σταμάτα.
0: Συγγνώμη κιόλας.
3: Για να ανοίξουμε λίγο το.
4: Προφανώς η κοπέλα είχε δει ότι αυτός κάνει κουμάντο. Αυτός έχει τα λεφτά.
0: Το γράφηκε στο mail αυτό που λες, Γιώργο.
4: Αυτός έχει τα λεφτά, φίλε, ο άλλος γράφηκε στο mail. Pending. Δηλαδή θα γίνω κληρονόμος κάποια στιγμή και αν αυτό και λογικά και αυτό και μαμού. Ποιος είχε το πακέτο? Ο πατέρας.
0: Έτσι.
4: Άρα έτσι πρέπει να το σκεφτεί, να πει ότι
0: αυτό
4: δεν άξιζε ποτέ
0: mail
4: για σένα. Αξίζει το ένα στον άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάτσω στο χωριό να κάνω κουνέλια.
3: Για να ανοίξουμε λίγο παρακαλώ τις τηλεφωνικές γραμμές.
1: Μας έγραψε και κουνέλια τίποτα.
3: Παρακαλώ.
0: Γιώργος τα λέει αυτά.
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα Γρηγόρη.
3: Καλημέρα κορίτσι.
5: Και σε όλη την τέλεια παρέα.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι έγινε, για πες μας λίγο σε παρακαλώ για αυτό το σοκ. Γιατί πάθαμε λίγο σοκ τώρα με αυτό.
4: Τσικ σακ σοκ.
5: Λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα πολύ θυμωμένος, πολύ πληγωμένος.
0: Ότι κάποια στιγμή δεν θα είναι.
3: Να, ρωτήσω, να ρωτήσω και το όνομά σου, το μικρό.
5: Μαριάννα.
3: Μαριάννα, αν εσύ, ας πούμε, τώρα συγγνώμη, κάνω υποθετικά, έτσι μην παρεξηγηθώ προς Θεού. Αν έπιανε τη μαμά σου με τον άντρα σου.
5: Ναι.
3: Πώς θα ένιωθες, υπάρχει περίπτωση να το ξεπερνούσες?
5: Όχι.
3: Όχι.
5: Όχι.
3: Άρα δεν νομίζω ότι ξεπερνιέται αυτό.
5: Αλλά ξέρεις τι, καμιά φορά θεωρητικά είμαστε απόλυτοι. Στην πράξη βγαίνει αλλιώς με το πέρασμα του χρόνου. Με αυτή την έννοια το λέω.
3: Ναι.
5: Τώρα την κοπέλα του θεωρώ ότι ναι, είναι αηδία και okay.
0: Πού πήγε με τον μπαμπά της για τα λεφτά? Από αυτή την άποψη το λέει.
5: Δεν ξέρουμε γιατί πήγε, μπορεί και να ερωτεύτηκαν, αλλά κάπου πρέπει να βάζει ένα όριο. Λέω εγώ τώρα.
0: Εσύ η Μαριάννα
4: αυτός
0: μου, ο άλλος
4: αυτό το αγόρι.
0: Ο άλλος ματσό Ζαμπλούτου. Αυτή 30 χρονών, αυτός 65 ναι, κοντεύει. Υπάρχει περίπτωση να ερωτεύτηκαν για σένα? Είναι δηλαδή λίγο ότι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
5: Όχι. Ήθελε να τα παίρνει και αυτούς δύο.
0: Ακριβώς.
5: Και αυτό λέμε. Είναι
3: κατευθείαν στην τροφοδοσία.
5: Αποκρουστική και ιδιαστική. Τώρα ο πατέρας. Εντάξει.
3: Είναι πατέρας.
5: Τι να λέμε εδώ. Από γεροντοέρωτα, από ναι, ανταγωνισμό στο γιο του.
2: Γεροντοέρωτα, τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ.
4: Εγώ θα
1: εγώ πάντως
4: θα ήμουν δίπλα στον πατέρα μου και θα το έλεγα κάποια στιγμή θα στα φορέσει αυτή. Με τον παππού. Τον παππού να προσέχεις.
2: Δεν σας ακούμε τώρα και θα λένε ότι φταίω εγώ.
5: Εγώ λέω το αγόρι αυτό το 30 something. Να ηρεμήσει και κάποια στιγμή θα βρει μια κοπέλα που το αντίθεται.
0: Ναι, το θέμα είναι Μαριάννα μου με τον πατέρα του τι θα
2: το
0: κάνει.
2: Το παπά είναι το πρόβλημα, δεν είναι κοπέλα.
3: Να ρωτήσω κάτι, ο πατέρας του τι του είπε μετά?
0: Έχει εξαφανιστεί, δεν έχει γυρίσει έχει ποτέ από το καλοκαίρι.
4: Το τι ωραίο κομμενάκι είναι αυτό.
0: Στέλνουνε μηνύματα.
4: Τόσο καιρό δεν το.
0: Του έστειλε μόνο, λέει, του στέλνει κάποια μηνύματα.
4: Σου, ρε, είσαι σκάουτερ.
0: Θέλω να μιλήσουμε σαν πατέρα και γιο, δώσ' μου την ευκαιρία να σου εξηγήσω. Να σου ζητήσω συγγνώμη. Να, τι να του πω.
3: Η κοπέλα τι είπε η κοπέλα? Η κοπέλα. Του είπε τίποτα?
0: Μηνύματα του στέλνει και αυτή, λέει. Δεν έχει μιλήσει με κανέναν.
1: Τι να πει τώρα, μωρέ, να μιλήσει, τι να πει.
3: Μάλιστα. Η δικιά σου η άποψη για αυτό το δίλημα ποιο είναι? Ποια είναι?
5: Η δική μου άποψη να πάρει το χρόνο του, να παραμείνει εξαφανισμένος. Προφανώς και θα έχει πρόσβαση στα χρήματα του παπά, να κάνει τη ζωή του. Και άμα νιώσει καλύτερα.
3: Το συζητάει.
5: Το συζητάει με τον πατέρα του. Με την άλλη, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή, αν το νιώσει.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο πιστεύει ότι φταίει περισσότερο από του δύο, η κοπέλα του ή ο πατέρα του?
0: Μα είσαι καλά,
5: ο πατέρας του φταίει, δηλαδή ποιος πρέπει να βάλει το όριο?
0: Καλή τσουλάρα είναι η άλλη.
5: Αυτό.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, φιλάκια πολλά.
0: Έχει τη γενέθλιά του, δεν μπορούμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα, σε το χαλάμε χατήρι του
0: Παναγιώτη.
3: Φιλιά πολλά, καλημέρα. Α, ωραία. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Τι θες?
0: Αξίζει όμως, ρε φίλε, να χάσεις το παιδί σου για πάντα για ένα πίδημα.
3: Αξίζει, φίλε.
0: Αξίζει.
1: Μπορεί να ήταν ένα, μπορεί να ήταν πολλά.
0: Έλα,
3: για πάμε τηλεφωνική γραμμή, επόμενη, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Για, από ό,τι βλέπω, σας αιρέθησε το θέμα.
5: Καλέ. Καλέ. Ήμαρτον.
0: Τι.
1: Ήμαρτον,
0: μιλήστε, κυρία μου.
5: Δεν έχει χωρέσει ποτέ τον πατέρα του.
0: Μπράβο, κυρία μου, πώς σας
5: λένε. Καλέ, έχουμε χαζέψει.
0: Καλέ, μιλήστε, πείτε τα μη, γιατί έχω βγει εγώ πουριτανός της εκπομπής.
5: Όχι, παιδιά, όχι. Δεν θα το συγχωρούσα ποτέ. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, από το γονιό μου, εντάξει, έχουμε χαζέψει λίγο. Υπάρχουν ένα σωρό έξω που ψάχνουν λεφτά. Μπορεί να πάει να βρει οποιοδήποτε.
3: Σε σύριαλ και ταινίες το βλέπουμε πολύ συχνά να γίνεται αυτό.
4: Πάντως είναι.
5: Καλά, βρε Γρηγόρη μου, είναι άλλο να βλέπεις τώρα μια σειρά.
3: Μεγαλμένα από τη ζωή είναι αυτά. Μεγαλμένα από τη ζωή.
5: Όχι, όχι, όχι. Από πάμε τίποτα.
0: Έχετε τρελαθεί τώρα, σας έχει γυρίσει το μάτι και μόνο που το σκέφτεστε.
5: Μου έχει γυρίσει το μάτι, δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν τα βάζω τόσο με την κοπέλα, αυτή τη δουλίτσα της έκανε. Να τα αρπάξει ήθελε.
0: Με τον πατέρα τα
5: με τον πατέρα του.
0: Μα και εκείνος, μα και εκείνος με τον πατέρα τα έχει βάλει.
6: Είδες όμως το χρήμα. Κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρχουν αισθήματα.
0: Μα λέει.
1: Ναι, ρε παιδιά, ερωτεύτηκαν οι άνθρωποι.
0: Μα λέει και ο ίδιος.
5: Έλα, ένα άνθρωπο μου τώρα. Δεν μπορεί. Εκεί, ήρθαν άνθρωποι, δεν μπορεί να το εννοεί.
3: Ειδικά σου
0: λέει τώρα, σταμάτα.
1: Εγώ!
0: Παιδιά,
1: γιατί με λένε Αθανασία και συμπάσχω με την Αναστασία.
0: Λέει και ο ίδιος στο mail του ότι αποφεύγω, λέει, να μιλήσω με τον πατέρα μου, γιατί ξέρω ότι θα πω κουβέντες και λέξεις που ίσως κάποια στιγμή στη ζωή μου τις μετανιώσω. Γι' αυτό, λέει, δεν έχω
5: μιλήσει. Όχι, καλέ, να τις πει. Γιατί δεν θα μετανιώσει. Εννοείται να
3: του
5: πει.
3: Σ' αγαπώ.
4: Σοφάτε για τραγούδια.
3: Ωραία, να πω για εσά τώρα πάλι υποθετικά, πάλι συγγνώμη το λέω συνεχώς για να μην παρεξηγούμε γιατί είναι πολύ λεπτές οι ναι. Αν πιάνατε εσείς τη μητέρα σας με τον άντρα σας.
5: Ναι.
3: Πώς πιστεύατε θα αντιδρούσατε στη μητέρα σας, θα τη ξαναμιλούσατε ποτέ.
1: Θα το έπαιρνε γυαλιά.
5: Όχι.
3: Όχι.
5: Με τίποτα, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση.
3: Θα τα έχετε δηλαδή, πιο πολύ με τη μητέρα σας ή με τον άντρα σας.
5: Τον άντρα μου καλέ, αυτόν ούτε καν. Okay. Αλλά με τη μητέρα μου ειδικά όχι. Ξεγραμμένη, τέλος.
3: Τον άντρα σας
5: παιδιά, κάποια πράγματα δηλαδή, λίγο. Εντάξει, είμαστε το 2026, αλλά λίγο τα έχουμε
0: δώσει
5: όλα.
0: Βέβαια.
5: Έλα.
3: Τον έχουν ερωτευτεί, τον είναι το ένας γεννημένος.
0: Έλα, εμετό θα κάνω. Άντε για εσύ. Έλα.
1: Εμετό.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Γεια σου.
3: Είσαι γλυκύτατη, φύλακα.
0: Ο γερό μπαμπάλας, ο γερό ξεκούτης ερωτεύτηκε κιόλας.
4: Γιατί πόσο χρόνο είναι ο μπαμπάς του?
0: 65.
3: 65 είναι νεότατος του Βλάκα. Μίλα και από
0: εδώ. Είναι πιο μικρός από το παιδί του είναι που είναι νεότατος. 65.
3: 65 χρονών είναι μεγάλος άνθρωπος.
0: Είναι νεότατος, αλλά οι άλλοι είναι 30. Πιο μικρή από το παιδί του.
3: Από ό,τι αποδείχθηκε. Καλημέρα.
0: Έλα τώρα.
3: Για πείτε μας εσείς την άποψή σας.
7: Η άποψή μου είναι ότι αυτός απαλλάχθηκε από αυτήν.
0: Σωστό.
3: Α, ο νεαρός είναι μαζί, τη σχέση.
7: Ναι, γιατί προφανώς μαζί του ήταν και για τα λεφτά.
3: Ξέρετε κάτι, τι κάνεις τα επόμενα χρόνια, τα 20-30 χρόνια που μπορεί να ζήσει ο πατέρας σου, τι κάνεις με τον πατέρα σου?
6: Υπομονή.
7: Τίποτα, δεν μιλάς.
3: Δεν μιλάς.
7: Παίρνεις την περιουσία και του λες γεια.
3: Ρε παιδί μου, είναι 65 χρόνια, μπορεί να ζήσει άλλα 20 χρόνια άνθρωπος.
7: Ναι, αυτό να το σκεφτόταν και ο μπάς όμως πρώτος.
0: Σωστό.
8: Ο μπαμπάς συγχωρεί το παιδί, το παιδί.
0: Παρακαλώ, ποιος είσαι?
3: Ο μπαμπάς συγχωρεί το παιδί, λέει ο κύριος.
0: Το παιδί δεν συγχωρεί το μπαμπά για αυτό.
1: Ο κύριος Θεμιός.
7: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω πως ο μπαμπάς έπρεπε να είναι ο πίσω, να κάνει πίσω.
8: Μάλιστα. Και να πει, κοιτάξτε, αυτή είναι η δυναμικά λεφτά.
1: Δεν αντέχει ο Θεμιός.
3: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Καλούδι. Σε παρακαλώ,
7: βάλε
1: θέλω
7: το
1: ρεφρέν.
7: Καλούδι.
1: Στα
7: πιο
1: καλύτερα που έρχονται.
7: Όχι, ρε, πρώτα το απαλλάχτηκα και μετά τα καλύτερα που έρχονται.
3: Έχει δίκιο, κύριε. Πρώτα το απαλλάχτηκα, από σένα απαλλάχτηκα και μετά.
8: Έτσι.
3: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Πάντως,
3: θέλω να πω, υπάρχει. Θέλω να πω κάτι. Υπάρχει έστω και ένας εκεί έξω που να δικαιολογήσει τον πατέρα. Σοβαρά μιλάω.
1: Εγώ
6: ο πατέρας.
3: Δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει.
0: Ορίστε, επειδή η φίλη μου η Γιώτα, η κόκλα μου, έστειλε τώρα μήνυμα και μου λέει ότι είμαι πάρα πολύ πουριτανός.
3: Άκου τώρα. Να πω.
1: Φίλη δηλαδή, του στο καφενείο σίγουρα το δικαιολογώ.
3: Υπάρχει έστω και ένας εκεί έξω, αν θέλει, πάρει ένα τηλέφωνο που να δικαιολογεί τον πατέρα ότι μπορεί να καψουρεύτηκε. Μην αρχίσετε να πείτε είναι γιος. Αυτά ξέρω τι λέτε.
4: Με εκνευρίζεις και μόνο που το λες.
1: Εγώ βλέπεις τόση ώρα, κρατάω στάση. Απέναντι στο καινούριο ζευγάρι.
3: Υπάρχει και μια άλλη άποψη.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Καταλαβαίνω πολύ καλά. Τι λες και είμαστε όλοι με αυτό που λέμε, έτσι. Αλλά λέω, υπάρχει έστω και μια άποψη εκεί έξω που να πει: παιδιά, επειδή μου έχει τύχει, η καψούρα που έφαγα ήταν αρρώστησα. Έτσι με αυτή τη γυναίκα. Ξέχασα στα 65 μου και το ότι είμαι πατέρας και ότι είμαι οτιδήποτε άλλο.
0: Μου στείλε μια κοπέλα και μου λέει ότι παιδιά λέει και αν ο πατέρας ήταν Ρίκος Πετιλώνης Αλμάς.
3: Σωστό.
0: Και όντως τον ερωτεύτηκε.
3: Όχι, μα εγώ σου λέω ότι επειδή έχω έναν πάρα πολύ όμορφο μπαμπά, θέλω να το ξέρεις αυτό και δεν το λέω.
6: Και ο Παναγής.
3: Άκουσε με, όχι τώρα σοβαρά. Γι' αυτό το λέω πολύ σοβαρά και είναι κοινάνση. Είχα έναν πατέρα και έχω έναν καλά που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ που βγαίναμε έξω και μου ζητούσαν οι γυναίκες στο τηλέφωνο του πατέρα μου. Αυτό που θέλω να σου το πω, να σε πες ότι νομίζω ότι λέω. Τι.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι, πώς το λέει. Όπως τα λέει, ο αγαπησιάρης μου είναι.
3: Εντάξει, τώρα παιδιά μου λέω σοβαρά και εσύ τώρα κάνεις.
1: Έλα, βρε Γρηγόρη, μου λέω σοβαρά, τι θες να σου πω.
3: Εσύ γιατί ζηλεύεις τον πατέρα μου.
1: Το ζηλεύω.
3: Ζωή. Μην λένε παιδιά μου κανονικά. Λοιπόν. Δεν έχει δώσει δικαιώματα ποτέ. Θέλω να πω, δηλαδή, okay. Μπορεί να συμβαίνει για έναν άντρα αυτό, όσο και να μεγαλώνει, ότι μπορεί να αρέσει.
1: Στα καλύτερα
3: τι κάνει ο πατέρας, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο για να βγάλει καλημέρα.
9: Στα καλύτερα που έρχονται, ούτε να το σέβονται. Στα ωραία.
3: Πάμε, καλημέρα. Σταμάτα, μωρέ. Γεια σας, κυρία μου, έχετε κάποια άποψη διαφορετική?
10: Όχι, δεν έχω διαφορετική, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει τώρα αυτό με τον πατέρα? Είναι δυνατόν? Εγώ δεν έχω καταλάβει κιόλας ποιο είναι το δίλημα. Αν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα.
3: Ναι, ναι.
10: Όχι, δεν θα ξαναμιλήσει.
0: Δεν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα του, λέτε.
3: Ποτέ! Δεν είναι λίγο σκληρό αυτό, ποτέ. Δηλαδή μια τέτοια πράξη θεωρείται τόσο σοβαρή από έναν πατέρα. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ο πατέρας του ήταν άψογος 65 χρόνια. Άψογος. Δηλαδή πραγματικά καλός, δίπλα του σε όλα, τον στήριξε τα πάντα.
1: Ήταν μια στιγμή αδυναμία.
0: Και απλά του πήδηξε την κοπέλα.
3: Περίμενε ένα λίγο, περίμενε λίγο. Άσε την επιθετικότητά σου.
0: Καμία.
3: Το είπαμε.
0: Συμπέρασμα βγάζω.
3: Άκουσε με λίγο.
0: Σ' ακούω.
3: Είπαμε, το ξέρουμε το σωστό όλοι.
0: Ωραία.
3: Ωραία. Σταμάτα αυτή την ένταση. Σταμάτα αυτή την ένταση.
0: Αφού ξέρουμε το
3: σωστό. Σου λέω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος είναι 65 χρόνια πατέρας, ναι. Δίπλα πατέρας όμως.
0: Ναι.
3: Στήριγμα σε όλα παντού. Και τρώει αυτή την φλασιά, την αδυναμία.
0: Και του πετάει την κόμενα.
3: Και αυτή η γυναίκα είναι η κόμενα αυτή. Μίλα καλύτερα τελικά. Μίλα λίγο πιο όμορφα. Μίλα λίγο καλύτερα, στο λέω τώρα.
0: Όχι, άλλη αυτή λοιπόν, είναι η αλήθεια.
3: Λίγο, λοιπόν, μιλά και πηγαίνει με τη. Λοιπόν,
1: Γρηγόρη να βγάλουμε τον Μπάμπη να μα πει τη γνώμη του.
3: Ναι, βεβαίω. Όχι, δεν θέλω να πει τη γνώμη του Μπάμπη σε ένα λεπτό. Δεν υπάρχει δικαιολογία για έναν πατέρα που μπορεί να ήταν άψογος 65 χρόνια.
10: Υπάρχει πια δικαιολογία ότι μπορεί, αν μιλάμε για έναν τρίτο ας πούμε, να σκέφτεσαι και να λες εντάξει όλοι οι άνθρωποι είμαστε, κάτσε να το ξαναδούμε και αυτός ο πατέρας ήταν τέλειος όπως το λες 100 χρόνια.
3: Ναι.
10: Όμως όταν είναι ο πατέρας σου, μια ζωή θα σε τρώει.
3: Μάλιστα.
10: Μπορεί να ξαναέρθει να φτιάξει λίγο την σχέση ενώ να πάτε να πάτε να φάτε ένα φαγητό το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, αλλά να φύγει ποτέ από τη στενοχώρια θα σου φύγει. Δεν γίνεται.
3: Μάλιστα. Λεμά. Καλά, εννοείται ότι δεν γίνεται. Απλά λέω ότι αν ένα πατέρα
0: ήταν άψογο. Ξεφτύλα, θα πάω και για φαγητό το Πάσχα.
3: Μίγα λίγο καλύτερα.
0: Α, έμεσαι σε παρακαλώ.
3: Αναγίδε μέρε αυτό που κάνει. Αλλιώ σου το δώσα χάρη.
0: Από μέσα αγαπάς, μου βγαίνει.
3: Ωραία, τα πε. Ωραία, μην συνεχίσει τώρα. Λέω, μην χρησιμοποιήσει πολλέ σημαίε λέξει. Εντάξει, το πάμε. Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
10: Καλημέρα. Yeah.
3: Λοιπόν, θα πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Μπα και βγει μια άποψη που να δικαιολογεί έστω και κατά ένα μεγάλο ποσοστό τον πατέρα. Μήπω υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων.
1: Δεν νομίζω, Γρηγόρη.
3: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
3: Γεια σας, κυρία μου.
11: Κάνετε, η Θάλια είμαι.
3: Έλα, Θάλια μου, για πες με στην άποψη.
1: Είναι η δικιά μας, παίρνει συνέχεια τηλέφωνο.
3: Ναι. Για πες, Θάλια.
11: Λοιπόν, Γρηγόρη, μην καταντήσουμε Σουηδία τώρα εδώ πέρα.
3: Καλά, αυτό τι στη Σουηδία γίνεται.
11: Δηλαδή είπαμε.
3: Ξανά η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη.
11: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, θα πάει τώρα ο πατέρας με μένα που είναι 70 χρονών, 70 κάτι και θα βρει μια, να σου το πω διαφορετικά. Ο αδερφός μου θα έχει μια κοπέλα και θα πήγαινε ο πατέρας μου με την κοπέλα.
3: Ξαναλέω. Ο μπαμπάς σου υπήρξε άψογος.
11: Δεν έχει σημασία αυτό αν ήταν άψογος.
3: Άρα λοιπόν ένα λάθος του είναι τόσο μοιραίο που καταστρέφει όλη τη ζωή το πόσο καλός ήταν.
11: Αυτό δεν είναι λάθος.
3: Πρόσεξε, γιατί ο έρωτας, πρόσεξε, καταλαβαίνω τι λες. Είμαστε όλοι μαζί σου. Συμφωνώ κι εγώ ότι αυτό το πράγμα ξεπερνάει τα όρια. Όμως επειδή υπάρχουν και γεροντοκαψούρες και είναι πάρα πολύ άσχημες και όσοι έχουν πει για μεγάλους που ξέρανε, φάγανε τρελές φλασιές. Διαλυθήκαν οικογένειες, διαλύσανε περιουσίες. Άνθρωποι που ήταν πολύ σωστοί, καψουρεύτηκαν στα γεράματα και κάναν πράγματα που δεν τα κάναν ούτε νέοι. Θέλω να πω. Είναι αυτή η ιστορία όταν ένας άνθρωπος ήταν τέλειος για όλη του τη ζωή. Αυτό το τόσο τραγικό λάθος να αποβεί μοιραίο ώστε να μην του ξαναμιλήσει ποτέ.
11: Ναι, ήταν τέλειος για όλη του τη ζωή, όμως για μια καψούρα τα γκρέμισε όλα τα τέλεια.
3: Άρα λοιπόν ναι. 65 χρόνια διαγράφονται για 3 λεπτά.
11: Εδώ διαγράφεις τους γονείς σου για ένα πολύ ασήμαντο λόγο. παραδείγματος χάρη. Θα δεν τον διαγράψεις για αυτό το σημαντικό.
3: Για αυτό το λόγο δεν νομίζω ότι διαγράφει κανείς στη ζωή του άνθρωπου, του πατέρα του.
11: Εδώ έχω ακούσει οικογένειες που διαγράφουν. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό που λέει. Ποιος το είπε ο Παναγιώτης?
4: Εγώ το είπα, ο
0: Έξυπνος. Ο Γιώργος.
11: Ο Γιώργος.
3: Για τα κληρονομικά να του διαγράψει. Να διαγράψει. Άκουσε με λίγο, να διαγράψει τα κληρονομικά γιατί κάνουν εγκλήματα οι γονείς και αδικούν παιδιά. Δίνουν σε έναν και δεν δίνουν σε άλλον. Γιατί έτσι πιστεύουν.
0: Και δεν θα διαγράψει επειδή του έπιασε καβάλα στη γυναίκα σου.
3: Όχι, διαγράψει γιατί σε αδίκησε, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο που σε αδίκησε.
0: Ενώ τώρα δεν σε αδίκησε, ενώ τώρα σε πούλησε, σε πρόδωσε, σε υποτίμησε, σε ξεφτύλησε.
11: Ακριβώς. Σε πρόδωσε και σε υποτίμησε.
0: Πάρα πολύ.
11: Επίσης να πω για τον 30χρονο που πήρε προηγουμένως. Γιατί ήθελα να πω κάτι για τον 30χρονο που χώρισε. Αγόρι μου, είναι δυνατόν. Εδώ χωρίζουν οικογένειες με παιδιά και δεν του ενδιαφέρει. 30 χρονών.
1: Καθένας έχει τον πόνο του, θα έλεγα.
11: Ζήστε τη ζωή σου, γυναίκες. Πολλές έξω, πάρα πολλές.
3: Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Φιλάκια
3: πολλά.
0: Ευχαριστώ, Θάλια μου, να σε καλά.
3: Άρα, συμπέρασμα, δεν συγχωρεί κανείς τον πατέρα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι, Παναγή.
0: Ναι.
3: Γιώργο, η άποψή σου για το δίλημα.
4: Τίποτα. Ξεπαρεού και τα λοιπά και απλά ρυθμίζει.
3: Παναγή, δεν έπρεπε να μιλήσει ποτέ.
0: Καλά, εννοείται. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά όμως έρχονται και μηνύματα που λένε ότι παιδιά, όπως και να έχει, λέει, είναι πατέρας του. Όπως και για μένα θα πρέπει, λέει, να του συγχωρέσει. Όλοι λένε να μην του ξαναμιλήσει. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς, λέει, που δεν συγχωρούμε.
6: Εγώ θα το συμβούλευα τον πατέρα μου. Θα του έλεγα πρόσεχε. Έχει μπλέξει άσχημα εδώ πέρα.
1: Θα τα φτιάξει με τον ξάδερφο.
4: Θα στα φάει όλα.
3: Υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να είναι ζευγάρι αυτή με τον παπά του, να το ξέρεις.
0: Εκεί είναι τελείως ξεφτύλας.
3: Υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να είναι ζευγάρι.
6: Για να στηρίξει το λάθος.
3: Ακριβώς. Άκου τώρα μεγάλη κουβέντα. Για να στηρίξει το λάθος και να μην φανεί ότι ήταν μία στιγμή και να του πει μετά από δύο χρόνια, τρία, ότι εγώ ερωτεύτηκα.
0: Και κάναμε και παιδί.
3: Ναι. Σου φαίνεται παράξενο.
6: Σου ετοιμάζουμε τον αδερφούλη.
3: Άμα σου κάνει και παιδί.
0: Εκεί συγχωρείτε τα πάντα.
3: Ξέρετε, να πει μέσα σου ότι μήπως τελικά έκανα λάθος.
0: Εκεί θα γίνει και η θηκιά αυτή, άμα κάνει παιδί. Ναι. Κλασικό.
1: Σιγά, μην πει αυτό.
4: Θα τρώνε όλοι μαζί λεμονάδο.
3: Θυμηθείτε, το σύριαλ αυτό θα έχει και συνέχεια.
0: Ωραία.
12: Μάμε σε βέλη και φάμαστε.
13: Σφαίρα 96,6.
14: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
15: χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
16: Χαχαχα.
15: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
14: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
16: Ποτέ.
14: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
17: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
18: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
17: Δεν υπάρχει!
18: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
17: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
16: Η
13: ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό Χωριάτικο Catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Παιδιά, να πούμε και για. Μην ξεχνάτε για τη Φέτα Βαλμά και για αυτό το διαφημιστικό που έχετε στείλει τόσα πολλά μηνύματα και με έχετε έτσι συγκινήσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να λέω πολλά λόγια, αλλά η ιστορία είναι πως η μεγάλη αγάπη που έχει να κάνει με τη Βόρεια Ελλάδα το ξέρετε. Ξέρετε ότι είμαι από εκεί, ότι έχω μεγαλώσει με αυτές τις γεύσεις. Από μωρό παιδί, έχετε δει ίσως και τη διαφήμιση που έγινε από την ορεινή Χαλκιδική που με δείχνει παιδάκι. Μπορεί να μην είμαι εγώ συγκεκριμένο, αλλά κάπως έτσι ήταν
1: τα πράγματα.
0: Είναι ένα γλυκύτατο πιτσιρίκο. Που ακριβώς θυμάμαι τα χρόνια τα δικά μου. Μεγαλώσαμε στη Βόρεια Ελλάδα με Βαλμά. Γουστάρουμε που υπάρχει αυτή η φέτα. Χαιρόμαστε γιατί η Ελλάδα αξίζει να έχει ωραίες φέτες. Και ωραίες φέτες σημαίνει να πάρετε, να την πάτε στο χημείο να δείτε τι σημαίνει φέτα. Να πείτε για ψάξτε τι είναι αυτά που λέει ο Αρναούτογλου. Ισχύουνε εκεί πέρα. Γιατί είναι μια φέτα που βγαίνει σε ένα χωριουδάκι στην Παλαιόχωρα. Το μισό χωριό δουλεύει εκεί. Θυμίζει λίγο Τσάρλι του εργοστάσιο σοκολάτα.
1: Τσάρλι.
0: Θυμάσαι βέβαια που ήταν το ένα εργοστάσιο σοκολάτα τότε και στην ταινία και τα δουλεύανε σχεδόν όλοι. Έτσι είναι αυτό το χωριουδάκι η Παλαιόχωρα. Και βγάζει αυτή την υπέροχη φέτα και το κοφινάκι. Και είναι όλοι περήφανοι για αυτό το τυρί που ήταν πολύ συγκεκριμένο. Και για μια μικρή ποσότητα ακόμη βγήκε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην το χάσετε. Καθαρή ελληνική γεύση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Βρείτε τα σούπερ μάρκετ και πραγματικά πάρτε ή τη φέτα Βαλμά ή το κοφινάκι. Όσο για το ψυγιάκι που δίνουμε κάθε Παρασκευή 69-36-10-10-22, στείλτε το ματεφώνημο και Βαλμά.
1: Αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σειρά θα είναι εκεί.
2: Λοιπόν, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Αυτή τη σιγουριά θέλουν να σου προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα με full εγγύηση. Γιατί αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Θέλουμε να δώσουμε λεφτά, παιδιά. Τα λεφτά που δίνει εδώ το πρωινό, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή,
1: έχω δώσει φράγκο, τι.
0: Έλα, ρε, φράγκο δεν δώσαμε βέβαια μέχρι τώρα. Αλλά πέρσι όμως δώσαμε.
3: Δώσαμε,
1: είπαμε.
4: Αυτό ήταν,
1: Ναι,
3: μόλις δώσαμε, το είπε.
4: Λέει.
0: Ναι, ζήμα. Εκεί.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο. Πάρτε και εσείς που δεν παίρνετε ρε παιδιά, πάρτε και εσείς που ντρέπεστε. Δεν κάνετε τίποτα, ένα stop θα πείτε μόνο. Μου λένε όλοι ντρεπόμαστε, τι ντρέπεστε.
1: Ντροπή σας.
0: Ντροπή σας που ντρέπεστε. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου γλυκιά, πώς σας λένε.
7: Νατάσα, παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Νατάσα, ναι, Νατάσα επιμένει κύριε Σιγήρη κάποια στιγμή και πήρες λεφτά, Νατάσα.
7: Πήρα τι, όχι, μου δώσε η Νάνσα το Five Fashion.
0: Α, το Five Fashion.
2: Το πήρες.
7: Όχι ακόμα. Μου είχε έρθει το email κανονικά. Απλά δεν έχω κάνει την παραγγελία ακόμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Okay. Επιμένει Νατάσα. Πού έσκασε η βόμβα Νατάσα την προηγούμενη φορά?
7: Στα 83.
0: Στα 83. Μάλιστα, για να δούμε.
7: 83.
0: Για να δούμε τώρα το σημερινό ποσό που θα πάει. Πιο πάνω, μέχρι 500 φτάνει. Είναι καλή μέρα ή κακή? Σε 3, σε 2, σε 1. Παναγή.
1: Παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 1 ευρώ. 2. 5. 30. 40 ευρώ. 50.
0: Δεν με θέλει.
7: Το
0: πέτυχε σε μηνόπαυση. Ναι, εντάξει, να σου πω, Νατάσα. Τρίτη και φαρμακερή θα είναι την επόμενη φορά.
7: Ήταν η τρίτη σήμερα.
0: Α, τότε η τέταρτη. Φιλάκια πολλά, Νατάσα, καλημέρα.

0: είσαι έτοιμος για το επόμενο outfit.
1: Άσε ρε τώρα, περίμενε λίγο. Παναγή, σταμάτα λίγο. Άιντε, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Διονέα καταστήματα.
1: Θέλω να μου πείτε, Παναγή. Παναγή, σταμάτα λίγο τώρα.
0: Πάψε.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα κατευθείαν αυτό το πράγμα.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μικρά πράγματα που κάνουν τον κόσμο σας πιο όμορφο. Πες με ένα μικρό πράγμα που συμβαίνει στην καθημερινότητά σου, Παναγή, και
2: σου. Το πουλί του. Κάθε μέρα.
1: Του βλέπει. Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα. Γιατί ήταν πολύ ωραία τα και τη
2: αυτό είναι. Το μεγαλείο του είναι που δέχεται αυτές τις ατάκες.
1: Ακριβώς. Άρα είναι ένα μικρό πράγμα.
0: Δεν καλούμε να αποδείξω τίποτα. Το πουλί μου έχει αποδείξει πολλά.
1: Το πουλί σου λοιπόν είναι ένα μικρό πράγμα που σε κάνει χαρούμενο στη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Ωραία, δέχομαι. Παναγία, Γιώργο.
2: Κάτι μικρό, κάτι μικρό.
1: Κάτι ρε παιδί μου που. Δεν είναι. Αλλά. Α πούμε, πα στο σπίτι. Δηλαδή, χθε
2: έφαγα. Ψισταριά μου.
1: Ψισταριά. Εγώ χθε έφαγα μια σαλάτα.
0: Δεν είναι μικρή η ψισταριά.
2: Εντάξει.
1: Ρε, μια μικρή. Θέλω να πω δηλαδή, εγώ πήγα χθε και πήρα μια σαλάτα από ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Μια σαλάτα με κορδάκια κρέα που τελειώσαμε τη δουλειά και ήταν ένα τόσο μικρό πραγματάκι που μου φτιάξε τη διάθεση.
0: Μια σαλάτα.
1: Ναι, ρε φίλε, μια σαλάτα.
0: Μια σαλάτα, ναι.
1: Ρε φίλε, είναι το φαΐ εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση. Μια σαλάτα.
2: Και εμένα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, να.
1: Εσύ να σπέζει ένα μικρό πραγματάκι που του φτιάχνει τη διάθεση είναι που παίζει ένα παιχνίδι στο κινητό. Τα λέτε.
3: Όχι.
1: Τι όχι.
3: Εγώ, ας πούμε, είναι όταν μιλάω με τη Φιλένια. Μου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Είναι ανθιά της. Ναι. Καταλάβες, είναι εκείνη.
3: Μη το πεις αυτό.
1: Μη το πεις αυτό.
3: Μη το πεις.
1: Όταν δεν θέλει να της δώσει, να της πεις τιμωρία, αυτό λέει. Μη το πεις αυτό. Μη το πεις.
3: Μη το λες τώρα, σου λέω.
1: Μη το λες τώρα. Γιώργο, εσύ ρε φίλε, πες μας τη Φιλένια. Ένα μικρό πράγμα. Εκτός από το πουλί του Παναγή.
0: Σου φτιάχνει τη διάθεση το μικρό το πουλί μου.
2: Πάρα πολύ. Όταν μου στέλνει. Πίξ. Τρελάνομαι. Όχι αυτό, να βγω στο μπαλκόνι και να ψήσω. Να ψήσω.
1: Ξέρεις γιατί τον φτιάχνει το μικρό σου πουλί.
0: Γιατί.
1: Γιατί ο ρονόν μας είναι μεγαλύτερο.
2: Κοίτα τι καλά. Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε.
0: Το πουλί μου στο στόμα σας δεν θα το πιάνετε.
1: Όχι, θέλουμε να το βάλουμε.
0: Έλα!
1: Ναι, με αυτό συζητάμε, το συζητάμε. Γιατί δεν μας αφήνει να βάλουμε το πουλί σου στο στόμα μας. Εγώ το πουλί.
2: Φεύγει η κουβέντα, μάθα.
1: Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου ότι εγώ το συζητάω αυτό το θέμα. Δεν είναι ένα θέμα που δεν το συζητάω. Μπορώ να μιλήσω για το. Τι κοιτάτε, μωρέ,
3: εγώ θέλω να κοιτάξω ότι η Γερονικολού έβαψε τα μαλλιά τη μαύρα.
0: Τι όμορφη κοπέλα είναι η Κατερίνα Γερονικολού, ρε παιδιά. Τι ωραία.
1: Το πουλί σου πήγαμε σε.
0: Έχει να κάνει.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει καθόλου. Μιλάμε για σένα τώρα. Άσε τώρα τη βλέπετε στην τηλεόραση.
2: Ηρεμήστε λίγο.
1: Άρα δεν υπάρχει ένα μικρό πράγμα που σα φτιάχνει την ημέρα. Σοβαρά το λέω. Έτσι τα θεωρείτε όλα δεδομένα. Δεν σα κάνει τίποτα. Σήμερα δηλαδή, τι περιμένει να σου φτιάξει την ημέρα. Εκτό από το να δει τα παιδάκια σου. Τι άλλο. Κάτι για σένα, ρε φίλε, κάτι δικό σου.
2: Να σε γεμίζει εσένα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά στον Χρήστο τον Κούτρα. Γεια σου, ρε Χρήστο. Καλέ άνθρωπε, γλυκέ με την τόσο ωραία δουλειά που κάνει στη δημοσιογραφική.
2: Από εδώ και από εκεί και δεν σκέφτεσαι.
0: Σήμερα, α πούμε, μια στιγμή που την απολαμβάνω πάρα πολύ είναι που θα πάω να παίξω βολή.
1: Εσύ τι φτάνει στην μπάλα.
0: Βολή.
1: Στο βόλι.
0: Ναι,
2: δεν έχει και φιλέ αυτό.
1: Που σηκώνει τα χεράκια σου, περνά.
2: Πώς την περνά.
0: Περνάω το φιλέ και καρφώνω κιόλα. Βγάλε τον Κώστα τον προπονητή μου να δει τι θα σου περνά. Είμαι πάρα πολύ καλό.
2: Μήπω τον κατεβάζουν.
0: Είναι μικρό. Εγώ χώνω με πάπα, πάπα, σηκώνω με καρφώνω.
2: Μήπω παίζετε σε τέννη. Πινκ-πονγκ. Αφού δεν πηδά ούτε βρεγμένη εφημερίδα.
0: Τι λε, μωρέ, δεν πηδά.
2: Μα σιγωτή. Αυτό το ζόρι περπατά. Σέρνε.
0: Τα έχετε βάλει με το πουλί μου σήμερα στα γενέθλιά μου.
3: Τα έχετε βάλει με το πουλί. Δεν είναι σωστό.
0: Τα έχετε μάθει.
3: Δεν είναι σωστό που τα έχετε βάλει με το πουλάκι του Παναγή.

0: Συγγνώμη τώρα, σοβαρά. Έλα. Πόσο ύψος έχεις, σοβαρά τώρα. Είσαι 1,62.
1: Όχι,
2: τι λες, μωρέ.
0: 1,65.
1: 1,73.
3: Α, μετρήθηκα προχθές με μέτρηση ο παιδίατρος του Μάρκου.
2: Για σένα, γιατί σε μετράει.
0: Για σένα, γιατί σε μετράει. Παιδίατρος σε μετράει. Δεν ξέρω το παιδί, λέει αυτό σαν. Έλα να σε βάλω στην καρδιά.
3: Γιατί έχει εκεί πέρα που μετράει το Μάρκο κάθε φορά που πάμε. Και λέω, μετρήστε και εμένα.
1: Το γεγονός ότι μπορείς και μετριέσαι σε παιδιατρίο δεν σου κάνει.
0: Εμάς δεν μας είπε ποτέ κανείς παιδίατρος.
3: Αφού έχει ψηλό τέτοιο.
0: Μα είναι ψηλό τάβανο. Πήγαινες εσύ μέχρι ένα 65.
2: Τα παιδιά τώρα βγαίνουν ψηλά.
3: Ναι, 1,73 είμαι.
1: Μα δεν σας μετράει αυτό του αλλού φανφάρου.
3: Ορκίζομαι στο σταυρό που σου κάνω να πεθάνω. 1,73 είμαι.
0: Είσαι 1,73.
2: Ναι, καλέ.
3: Ναι.
4: Τι λες ρε Παναγή, είσαι ένα.
0: Ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
2: Ρε παιδιά, αλήθεια λέει.
3: Μα να σου πω ψέματα.
2: Γενέθλια σήμερα, κόφτε το.
5: 1,75 μη σου πω.
3: 1,73. Με το παπούτσι μπορεί να πάω 1,75 γιατί.
0: Άρα να αλλάξει να ζει Παναγή και χρόνια πολλά, ψηλό να γίνει με άσπρα μαλλιά.
3: Στη λύπη.
2: Τέλος πάντων, τι θέλεις να πεις τώρα για το ύψος του πάλι. Για το πολύ του είπες, για το ύψος του είπες.
0: Ποια μικρά πράγματα μας φτιάχνουν στη ζωή. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, εσύ Νίκο, τι περιμένει. Δηλαδή, εγώ σήμερα τι περιμένω. Σήμερα περιμένω.
3: Να φας.
0: Να φάω.
3: Αλίμονο.
0: Σκέφτομαι όλη τη μέρα τι θα φάω.
3: Αυτό μου είναι δυνατό.
0: Με κάνει και χαίρομαι.
5: Ψάρι να φας.
0: Δηλαδή, τώρα αν μου πεις, θα πάω να φάω μια μακαρονάδα.
3: Να πεις να κάνω έρωτα. Γιατί δεν λες αυτό.
0: Γιατί αυτό είμαι πολύ εντάξει.
3: Άρα αυτό.
5: Γορτάτος.
6: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
7: Φτιάξε μου ένα καφέ.
6: Και στον πίνω σκέτο.
7: Και μη βάζει ζάχαρη.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Οπερά, παιδιά, που έχουμε τα φοβερά νέα. Το Μπρούκι που ήδη έχει αρχίσει και παίρνει φόρα σιγά σιγά και το μαθαίνετε όλοι. Το Μπρούκι που έχει 8 καινούργιες γεύσεις: μήλο κανέλα, σοκολάτα φιστίκι, σοκολάτα μπανάνα, σοκολάτα μαρένα, τζιγαντούγια, λεμόνι, λότους, Red Velvet. Τι είναι το Μπρούκι? Είναι συνδυασμός, τι είχαμε πει, το brownies και το cookie.
1: Το cookie.
0: Τέλεια. Και βέβαια είναι ένα τεράστιο μπισκότο. Τεράστιο μπισκότο, ρε παιδί μου, σαν το τρώγε ένας γίγαντας. Αυτό και μέσα έχει σοκολάτα. Φοβερό, τρομερό. Το περίμενα εγώ βέβαια όταν το είδαμε σαρδική και τέτοια, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά εσείς που αγαπάτε τα μπισκότα με λίγο γάλα ή οτιδήποτε άλλο όπως το θέλετε, να το πάρετε και για τη δουλειά, θα ξετραλαθούν όλοι. Και για τα γενέθλιά σας. Λοιπόν, αυτό είναι το Μπρούκι. Μπρούκι Combo for Friends και Μπρούκι Combo for Couples. Θα τα βρείτε στο Οπερά. Το ζαχαροπλαστείο που πραγματικά αν υπήρχαν Μισελέν θα είχε πάρει 3 αστέρια μέσα σε ένα σύντομο διάστημα χρονικό.
2: Γίνεται χαμός.
0: Ναι, αυτά θα πέρασαν και τα άλλα 2. Εντάξει, όσα αστέρια είναι, όσοι έχουν πάει, ακόμη και κακοπροαίρετοι που οι Μαγρηγόροι πηγαίναμε πολύ δύσπιστοι, γιατί φαινόσουν υπερβολικός, αλλά είχε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Πιείτε και το καφεδάκι σας, φάτε και το πρωινό σας, δείτε και πώς έχουν τα γλυκά και μπροστά σας τα φτιάχνουν. 6936-10-10-22, ποιος θα πάρει σήμερα τον Μπρούκι, όνομα και Οπέρα.
2: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
3: Λοιπόν, και φυσικά μετά από μια γεμάτη μέρα ταιριάζει μια ωραία μακαρονάδα και ακόμα καλύτερα με τα Macvel χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα ζάχαρα, παιδιά, και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή επιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή του.
0: Νίκο.
3: Περίμενε, επειδή είπες πριν για την στιγμή που μας κάνει και νιώθουμε καλύτερα.
0: Συγγνώμη, πολύ κάτι στον Νίκο να το ρωτήσω κάτω. Μου ζητήσανε αν μπορούμε να βάλουμε την Παναγία Φάρση, έχουν στείλει.
4: Ναι, έχουμε.
0: Ωραία. Μου ζητήσανε να βάλουμε ποια φάρση, ξέρεις ποια λέω. Mm. Ποια.
5: Την τελευταία που κάναμε.
0: Όχι, την Καρυδόπιτα.
3: Α, την Καρυδόπιτα παλιά.
0: Την έχει.
5: Την έχουμε.
3: Την τελευταία εγώ δεν την έχω ακούσει.
5: Ναι,
0: μπορείς να μου πεις μέχρι να μιλήσει να πόση ώρα είναι. Για πάση την γνώση.
3: Λοιπόν, το ξέρετε τον Αντρέ Ινιέστα.
0: Βέβαια.
3: Τον ποδοσφαιριστή.
0: Βέβαια.
3: Λοιπόν, λέει εκείνος, όταν πάλευα με την κατάθλιψη, η πιο ευχάριστη στιγμή της ημέρας μου, που ήταν και αθλητής, παιδιά, και που είναι περίεργο έτσι, με τόση σεροτονίνη που βγάζει το σώμα όταν γυμνάζεται. Ήταν, λέει, όταν έπαιρνα τα χάπια μου και πήγαινα για ύπνο το βράδυ. Έχασα τη χαρά της ζωής, τα πάντα. Αγκάλιαζα τη γυναίκα μου, αλλά ήταν σαν να αγκάλιαζα ένα μαξιλάρι. Δεν ένιωθα τίποτα. Συνεχίζω να πηγαίνω σε θεραπεία γιατί χρειάζομαι να είμαι σε ειρήνη με τον εαυτό μου. Δεν έχει να κάνει με τα υλικά πράγματα. Θα μπορούσα να έχω όλα τα αυτοκίνητα του κόσμου και ό,τι επιθυμούσα, αλλά και πάλι θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσω τα προβλήματα της ζωής. Πρέπει να γυμνάσεις το μυαλό σου πάνω από το σώμα σου, και αυτό το λέει ο Αντρέας Ινιέστα που πάλευε με την κατάθλιψη, και μπράβο του που έκανε αυτή την εξομολόγηση. Δεν το ήξερα.
0: Συμφωνώ. Ινιέστα, καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Φεύγουμε σε διαφημίσεις. Ζητήσατε να παίξουμε μια φάρσα, γιατί ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε και τις καινούργιες. Ήδη έχουμε κάνει 5. Η επιτυχία μέχρι τώρα στις φάρσες είναι περίπου 70%.
2: 75%.
0: Μπράβο, καλά το λέει. Θα αγγίξουμε το 100% σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
2: Αγγίζουμε τελειώτα.
0: Ζητήσατε όμως να θυμηθούμε μια φάρσα από τα παλιά και θα γίνει. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η φάρσα που έσπασε τα ταμεία πριν από περίπου μια επταετία.
6: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
7: Σφαίρα 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
9: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
10: Τι είναι αυτό?
9: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
10: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
9: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
10: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
11: Oh,
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
4: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
8: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
4: Ποτέ.
8: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
11: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
12: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
13: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Και ποιο παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
15: Αυτό που το χρειάζεται.
16: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
17: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
18: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα 96,6.
1: Φάρσα της ημέρας.
2: Ναι,
3: καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Τον Αντώνη μπορώ να μιλήσω?
2: Ο ίδιος.
3: Γεια σου Αντώνη, είμαι ο Νίκος. Είμαι ο άντρας της Αγγελικής. Αγγελική που παίρνουμε από σένα κάτι καρυδόπιτες, κάτι παραγγέλνει. Από το μαγαζί που παίρνει τηλέφωνο.
2: Τι έγινε?
3: Καλημέρα. Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
2: Το κάνουμε πλάκα, ναι.
3: Μπράβο, μπράβο.
2: Καλημέρα, τι θα θέλατε?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Να σε ρωτήσω τώρα, με όλο το θάρρος, γιατί δεν γνωριζόμαστε κιόλας προσωπικά.
2: Παρακαλώ, για όνομα, ναι.
3: Είσαι στο μαγαζί, είσαι τώρα? Είσαι,
2: ναι, ναι, ναι.
3: Είσαι έξω, σε πετυχαίνουμε.
2: Στο μαγαζί, στο μαγαζί.
3: Επειδή θέλω να μιλήσουμε λίγο, θέλω να σε πάρω αργότερα, έχεις δουλειά ή ευκαιρίες και
2: ό,τι
3: τώρα?
2: Ό,τι θέλετε, μπορείτε να μου πείτε και τώρα.
3: Ναι, Αντώνη, να σου πω λίγο. Έχω ένα θέμα τώρα, συγγνώμη κιόλας που.
2: Όχι, παίζουν.
3: Πήρα το θάρρος, βρήκα το τηλέφωνο σου και σε πήρα. Έχω ένα θέμα εγώ τώρα. Βρήκα. Θα μου πεις τώρα τι σε νοιάζει και εσένα τώρα, αυτά είναι προσωπικά, οικογενειακά, αλλά εντάξει, πάνω στην απελπισία του καθένας, ξέρεις, κάνει οτιδήποτε. Και εγώ τώρα ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω, ξέρω.
2: Ναι.
3: Η Αγγελική ισχυρίζεται τώρα.
2: Ναι.
3: Δεν θέλω να τη βγάλω ψεύτρα, εντάξει, είναι, την αγαπάω.
2: Ναι.
3: Αλλά βρήκα τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Γύρισα στο σπίτι και πρόσεξα εκεί στο χέρι της.
2: Ναι.
3: Φορούσε ένα δαχτυλίδι, δεν της το έχω πάρει εγώ ποτέ.
2: Ναι.
3: Πριν 5 μέρες, πότε ήταν, τι έχουμε σήμερα, Τρίτη, γύρισα εγώ την Παρασκευή, το πρόσεξα, να είμαι ειλικρινής.
2: Ναι.
3: Μου είπε ότι εδώ και 5 μέρες το... τέλος πάντων, έγινε ένα τσακωμός.
2: Ναι.
3: Τώρα θα μου πεις, δεν είναι και δικά σου θέματα τώρα, αυτά είναι οικογενειακά, αλλά και εγώ τώρα ξέρεις πάνω στην απελπισία μου.
2: Όχι, δεν είναι. Αυτό ζούμε όλοι, σε αυτό ζούμε το πρόγραμμα.
3: Εντάξει, καταλαβαίνεις και εμένα την ψυχολογία μου τώρα, για να ψάξω να βρω τηλέφωνα να σε πάρω, να ρωτήσω. Κοίτα, το βρήκα, εντάξει, γιατί θα σου πω πώς το βρήκα. Γιατί τη ρωτάω και της λέω τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, αφού δεν το ξέρω το δαχτυλίδι καν, τι είναι αυτό, τη ρωτάω, τι είναι αυτό. Και δεν είχε να μ' απαντήσει στην αρχή και σάστησα και εγώ, καταλαβαίνεις τώρα, της λέω τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τη ρωτάω. Και κοιταζόμαστε και της λέω τι είναι αυτό, πες, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, γιατί τη ρώτησα τι είναι αυτό, μου είπε ότι το βρήκε μέσα σε μια από την καρυδόπιτα, λέει, το φαγέ και το βρήκε μέσα.
2: Δεν και... το πιστεύω, παιδιά, είναι το δαχτυλίδι της γυναίκας μου, είναι ένα χρυσό με πάνω με διαμαντάκια.
3: Τώρα είστε συνεννοημένοι, συγγνώμη τώρα έτσι που παίρνω το θάρρος, αλλά...
2: Στορκίζομαι, άκουσέ με τώρα, ειλικρινά στο λέω, ακούς? Με έχει τρελάσει τώρα.
3: Να σου πω, επειδή εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου, Αντώνη.
2: Όχι.
3: Έχω χάσει τον ύπνο μου, δηλαδή.
2: Φιλαράκι, άκου να δεις τώρα, θα σου πω πολύ, πολύ αντρίκια, έτσι, γιατί εγώ.
3: Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες, έτσι. Γιατί. Μακάρι να είναι έτσι όπως τα λες, πες μου, γιατί και εγώ τώρα. Έχω φύγει από το σπίτι από την Κυριακή.
2: Με αυτό που έγινε τώρα, γλιτώνουμε δύο. Το πιστεύεις?
3: Τι να δει δύο, ρε Αντώνη, εγώ έχω τσακωθεί, με έχω γίνει χάλια.
2: Δεν τρέχει τίποτα, όχι ρε φίλε. Καταρχήν, πού είσαι?
3: Έχω φύγει, έχω έρθει στη μάνα μου. Δεν φύγει από το σπίτι.
2: Θες να έρθεις στο μαγαζί?
3: Πού είναι το μαγαζί, δεν ξέρω τι.
2: Είναι Βασιλέως Γεωργίου 12 στο Χαλάνδρη. Άκου τώρα.
3: Είναι εδώ, είμαι στην Πέφκη τώρα. Δίπλα είμαστε, Αντώνη, πες μου.
2: Άκου ρε φιλαράκι, για να ηρεμήσεις.
3: Ναι, στο τρέμω ολόκληρο, Αντώνη, με 5 μέρες.
2: Όχι ρε φιλαράκι, και καταρχήν έχεις μια καταπληκτική γυναίκα. Είναι πολύ καλή, είναι μια κυρία. Είναι η πιο ευγενική κυρία που έχουμε και πιο εντάξει σαν πελάτησα.
3: Πες μου, Αντώνη, τι.
2: Άκου τώρα εδώ, η γυναίκα μου έχει χάσει το δαχτυλίδι και κλαίει μέρες.
3: Ακούς το, μάνα! Μάνα, έλα να ακούς και εσύ. Μισό λεπτό, Αντώνη. Έλα να ακούσεις που μου έλεγες, έλα.
4: Δεν θέλω.
3: Πες μου, ρε Αντώνη.
4: Σου αυτή, εγώ δεν κάνει για σένα αυτή.
3: Πες μου.
2: Άκουσέ με τώρα, γιατί έχω πάθει.
4: Πήρες τον άντρα. Πήρες τον άντρα της
3: κουπέλας. Ναι, αυτό μιλάμε,
2: άκου
3: τον Αντώνη.
2: Άκου εδώ να πάθεις πλάκα.
3: Κάτσε μισό, Αντώνη, να βάλω λίγο να ακνηκτή ακρόαση, να ακούει και η μάνα μου, εσύ. Γιατί έχουμε εδώ τώρα, ξέρεις,
2: έχουμε γίνει. Έχω και τη γυναίκα μου δίπλα. Θα βγεις τώρα τι πράγματα συμβαίνουν, Αντιγόνη, να το ψέψεις.
4: Καταστράφηκε η οικογένειά μας.
2: Όχι, όχι, δεν τρέχει τίποτα.
3: Σταματίνα, σταματίνα, άκου τι λέει ο άνθρωπος, άκου σταματίνα.
2: Άκου τώρα να δεις.
4: Τι να ακούσω?
2: Θα σου πω το πιο απλό. Πρώτον, εγώ δεν σηκώνω τηλέφωνο από απόρριτο. Μ' ακούς?
3: Ναι, ναι, ναι, έλα, έλα.
2: Δεν σηκώνω τηλέφωνο από απόρριτο ποτέ. Το σήκωσα πρώτη φορά. Για να δεις τώρα τα πράγματα είναι για να μπουν.
3: Έχω ανατριχιάσει, αλήθεια σου.
2: Άκου, τώρα αυτά δεν γίνονται. Τώρα, Αντιγόνη, δεν θα φανταστείς. Αντιγόνη, τι έχεις χάσει και τις τελευταίες μέρες. Τι έχεις χάσει.
0: Τίποτα.
2: Πες τι έχεις χάσει, κατευθείαν, τι έχεις χάσει.
0: Τίποτα.
2: Υπάρχει άνθρωπος, τώρα είναι σοβαρό το θέμα. Τι έχεις χάσει.
0: Μα τίποτα.
2: Δεν έχεις χάσει τίποτα. Τι ψάχνουμε αυτές τις μέρες. Το ξενοδοχείο πήρες τηλέφωνο, αν το έχουν βρει, τι έχεις χάσει. Τι έχουμε φάει όλο τον τόπο. Τι μου είπες σήμερα το πρωί.
0: Είναι
2: μπράβο. Άκου τώρα, τα άκουσες.
3: Ναι.
2: Άκου τώρα εδώ.
4: Σαν έχουμε, να είναι
2: χάσει το, έχουμε χάσει το δαχτυλίδι μέρες. Έχουμε φάει τον τόπο όλο. Βρέθηκε το δαχτυλίδι σου, Αντιγόνη. Και πού είναι, ξέρεις πού είναι. Όχι. Μέσα στην καρυδόπιτα που έφαγε η γυναίκα. Δεν είναι για γέλια, δεν είναι καθόλου για γέλια.
0: Είναι για πολλά γέλια.
2: Όχι, είναι μέσα. Μια... Ναι, βρέθηκε στην καρυδόπιτα συμμαζεμένα. Στην πήρε γυναίκα προχτές 4.
3: Αλήθεια, λέτε τώρα.
2: Στορκίζομαι είναι... ρε φιλαράκι να ηρεμήσει, έλα από εδώ.
3: Γιατί γελάει, γι' αυτό ξέρω εγώ και τώρα.
2: Γιατί ξέρω γιατί γελάει.
3: Σταματίνα, ακούσε, σταματίνα. Θα γυρίσω στο σπίτι, σταματά. Άκουσε, τη βρήκε μέσα στην καρυδόπιτα τη γυναίκα του.
4: Τι να σου πω, γεια μου, τι να σου πω, γεια μου.
3: Τι να κάνω, μην κλαίζε, ρε
4: μάνα. Κόντεψε να καταστρέφει το σπίτι μα.
3: Τα λέω και ένα δαχτυλίδι τώρα, ρε μάνα. Άκουρε, μάνα.
4: Να πάμε στο μαγαζί.
3: Σύμπτωση, να πάμε τώρα μαζί.
4: Να πάμε στο μαγαζί.
3: Να πάμε, να πάρουμε το κοντασακό να πάμε.
2: Έλα από εδώ, ακού.
3: Ναι, έλα
2: τον. Είναι Βασιλέος Γεωργίου 12.
3: Δεν μπορώ, Αντώνη, συγγνώμη.
2: Το ξέρω, ρε φίλε, ηρέμησε, ηρέμησε.
3: Πώς θα ηρέμησε
2: αυτό. Και τώρα μου κλαίνε με την Αντιγόνη παραγίνηση που...
3: Δεν μην κλαίς, μάνα, ακούς, το βρήκανε το δαχτυλίδι. Πες στην καρδόπιτα.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Είναι χρυσό, ακούς.
3: Ναι, με διαμαντάκια πάνω, μπρικιάν έχει, ναι, μπράβο. Αυτό είναι, μάνα, ακούς.
2: Δεν το πιστεύω, παιδιά.
3: Ακούσε, μάνα, και φύση, μπαμή. Και τη πήρα το σκύλο από το σπίτι και τον έχουμε κρυφά εδώ για να στεναχωρηθεί. Τι καλά κάνω τώρα, το τάισες. Τι τρώει.
4: Πώς το λέει το παιδί αυτό.
3: Αντώνη το λένε. Λέει είναι η μάνα μου θέλει να σου μιλήσει λίγο, έλα.
4: Αντώνη, καταστράφηκε το σπίτι μας.
2: Όχι, όχι, δεν συμβαίνει τίποτα. Ειλικρινά σας λέω είναι... καταρχήν η Αγγελική είναι ένα χρυσό κορίτσι, δεν θέλω να ανησυχείτε. Εμείς κάναμε το δαχτυλίδι και δεν το βρίσκαμε και τώρα βρέθηκε το δαχτυλίδι. Εμείς τρελαθήκαμε. Εγώ τρελαθήκα.
3: Και πήγα τις γρατσούς σαν τα μάξι, ρε μάνα, δηλαδή.
4: Αντώνη, τι καρυδόπιτα είναι αυτή, τι καρυδόπιτα.
2: Μη στεναχωριέστε, μη στεναχωριέστε.
3: Φέρνει η Αγγελική σου από το μαγαζί του.
4: Δηλαδή το δαχτυλίδι ποιανό είναι.
2: Σας λέει, το δαχτυλίδι είναι της γυναίκας μου.
4: Και πώς την κάνει την καρυδόπιτα με δαχτυλίδι.
2: Ναι, στο σπίτι τη φτιάχνει.
4: Βάζει δαχτυλίδια.
2: Το φοράει, ναι.
3: Τη έπεσε μέσα στο ζύμωμα.
2: Δεν το πήρε στο ζύμωμα, ναι.
4: Νομίζω ότι είχε δώρο η καρυδόπιτα μέσα δαχτυλίδι.
2: Τι, όχι καλέ. Ορίστε.
4: Είχε μέσα δώρο.
3: Όχι βασιλόπιτα, καρυδόπιτα.
2: Όχι καλέ, θα τη έπεσε στο ζύμωμα μέσα.
3: Δεν πήρε, Αντώνη, δεν πήρε. Όχι βασιλόπιτα, ε.
2: Καρυδόπιτα.
4: Αγοράκι μου, άκουσε με λίγο. Εδώ ο γιος μου είναι πολύ χάλια. Καταστράφηκε η οικογένειά μας, το καταλαβαίνεις.
2: Όχι, όχι, όχι, δεν τρέχει τίποτα. Σας το λέω ειλικρινέστατα, τίποτα. Δεν
3: χρειάζεται να ρίξετε τίποτα.
4: Υπάρχει, να σου πω, αγόρι μου, υπάρχει περίπτωση να βρούμε τίποτα άλλο στα άλλα τα κομμάτια που έχουμε της καρυδόπιτας. Υπάρχει τίποτα περίπτωση να βρούμε σε άλλα κομμάτια τίποτα.
2: Τι να βρείτε.
4: Σας έχει πέσει τίποτα άλλο.
2: Τι να σας πω, καλέ.
3: Τι το ρωτάς, ρε μάνα, τώρα. Ρε μάνα, τι το ρωτάς τον άνθρωπο. Τώρα πάμε να βρούμε τώρα, να πάμε από το μαγαζί να συνεννοηθούμε.
4: Ρε παιδί μου,
2: ας έρθει ο άνθρωπος από το μαγαζί, μην ανησυχείτε καθόλου. Εγώ κανονικά
4: πάνε στις οχώς στην όλη. Δεν άκουσα τι με είπε με και μεγάλη γυναίκα. Έπεσε τίποτα άλλο μέσα. Σας έχει πέσει τίποτα άλλο.
2: Όχι, τι να πέσει.
4: Δεν ξέρω, πέφτουν δαχτυλίδια, πέφτουν πράγματα.
2: Εν τω μεταξύ, δεν είναι δυνατόν τώρα αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων.
4: Ορίστε. Δεν άκουσα. Τι είπε το παιδί.
2: Τι να σου πω τώρα.
3: Τι είναι. Έλα, να πάμε από εκεί από το μαγαζί και άμα είναι να μαζευτούμε όλοι, να πάρουμε και την γυναίκα του Αντώνη, να πάμε από το σπίτι να ζητήσουμε.
4: Να τώρα, πάμε να φάμε ένα γλυκό.
3: Ένα γλυκό, κάτι. Μια πάστα.
4: Αγόρι μου, τι ώρα θα σε κοιναρθούμε.
2: Μ' ακούτε.
4: Ναι, εσύ δεν μας ακούσει, εγώ δεν ακούω καλά. Μέχρι τι ώρα θα είσαι εκεί.
2: Εγώ στο μαγαζί μου μέχρι το βράδυ.
3: Όπω, εν τω μεταξύ τώρα σκέφτομαι γιατί μου είπε ότι άμα είναι μου λέει να χωρίσουμε και ένα δαχτυλίδι να το πάρω να το πετάξω. Ελπίζω να μην το πέταξε, Αντώνη.
2: Το δαχτυλίδι.
3: Ναι, ναι, γιατί μου λέει άμα είναι μου λέει για ένα παλιό δαχτυλίδι εμείς να διαλύσουμε το σπίτι μας. Να μου λέει το παίρνω το πετάω, μου λέγε στο τηλέφωνο. Ελπίζω να μην το πέταξε.
2: Φίλε, μην ανησυχεί για το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα εδώ, το δαχτυλίδι είναι το θέμα.
3: Πώς δεν είναι, άμα είναι της γυναίκας τώρα, τι να.
2: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό χάθηκε.
3: Δεν ξέρω αλλά... και σίγουρα, αλλά μου είπε να το πετάξω, μου λέει, να το πατήσω, μου λέει κάτω και χοροπεδούσε.
4: Γιατί να σε πει ψέματα, γιατί να μην σε πει μόλις το βρήκε το δαχτυλίδι, ότι το βρήκα το δαχτυλίδι.
3: Αυτό λέμε τώρα εμείς, δηλαδή. Εγώ τότε την Παρασκευή, αυτή το έχει από την Τρίτη, γιατί να μην πει μια κουβέντα να το φοράει.
4: Περίμενε με ησυχία σου και σένα με τις επιλογές σου.
3: Τι έκανα. Έλα ρε μάνα, τώρα αρχίζεις πάλι τα ίδια.
4: Σε έχω πει, δεν ήταν γυναίκα για σένα αυτή.
3: Γιατί ήταν η άλλη τώρα, άσε με τώρα ρε μάνα κάτω να πούμε.
4: Γιατί βρήκε το δαχτυλίδι του ανθρώπου, δεν είπε το δαχτυλίδι να το πας πίσω.
3: Είδαμε και την άλλη τη Βραζιλιάνα, είδαμε Προκοπή, άσε τώρα να πούμε, άσε να πούμε.
4: Πώς το λένε το παιδί, ξεχνάω το όνομά του, πώς το λένε παιδί μου.
2: Εμένα Αντώνης.
4: Αντώνη, δεν ξέρω τι γυναίκα έχεις, δεν ξέρω τι κάνει εδώ που τα φτιάχνεις.
3: Μια χαρά κυρία είναι η γυναίκα του Αντώνη, την άκουσα εγώ στο
4: αυτό
3: τηλέφωνο.
4: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι καταστράφηκε το σπίτι μας με το δαχτυλίδι.
2: Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα, σας το λέω με εγγύηση.
4: Τι εγγύηση, του δαχτυλιδιού?
2: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
4: Τι να πω, παιδί μου, όχι, είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, και εγώ και ο άντρας μου, άντρας με έχει καρδιά, και ειλικρινά, το, τρεις μέρες είναι...
3: Κοίτα, μην του πεις τίποτα του ανθρώπου τώρα το
4: μεσημέρι. Τρεις μέρες είναι στο κρεβάτι, έχει καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Παιδί μου, να έρθεις από εδώ, από το σπίτι μας, να έρθεις να μα τα πεις.
2: Ό,τι θέλετε, εγώ τι να σας πω, πάντως σας το λέω 100%.
4: Να φέρεις και καρυδόπιτα να φάμε, γιατί δεν τη φάγαμε εκείνη.
3: Να σε κάτσεις στο λαιμό, άστα. Έρε με την καρυδόπιτα.
4: Λοιπόν, να σε αφήσουμε και εσένα να δουλέψεις.
2: Ορίστε.
4: Να σε χαιρετήσουμε, να σε αφήσουμε να δουλέψεις κι εσύ.
2: Παρακαλώ, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι θέλετε να με ξαναπάρετε, εγώ εδώ είμαι στο τηλέφωνο αυτό.
4: Αντώνη μου, είσαι πολύ γλυκός, πολύ γλυκαταγωγή σου. Από πού είναι, περίμενε μου, ρε, περίμενε μου, ρε, τα κατα... Από πού είσαι, παιδί μου?
3: Τον έφαγες τον
2: Μικρά Ασία, Μικρά Ασία.
4: Από τη Μικρά Ασία.
2: Ναι.
4: Α, εγώ είμαι από τη Μικρά Αγγλία. Αν την ξέρεις τώρα που βγήκε και η ταινία. Από την Άνδρο. Την ξέρεις?
2: Την Άνδρο.
4: Ναι, τη λέγανε Μικρά Αγγλία. Που βγήκε και η ταινία, δεν τα ξέρεις, ε?
2: Ξέρω,
4: να σου πω, Αντώνη, εσύ εκεί του μαγαζί, παιδί μου, τι κάνετε γλυκά?
2: Καφέ κάνουμε, γλυκά κάνουμε, ό,τι θέλετε κάνουμε.
4: Α, Αντώνη, νομίζω ότι πρέπει να σε πούμε ότι ήταν μια φάσα!
3: Την έφαγες!
2: Ρε, αγγλικά!

0: Αντώνη.
1: Λοιπόν, πρωινό παπάκισφαίρα.gr, στείλτε σενάρια. Δείτε τι ωραίο το σενάριο αυτό με το δαχτυλίδι που χάθηκε, που μα έστειλε η γυναίκα του Αντώνη και έγινε αυτό ο χαμό.
2: Στείλτε τα σενάρια. Είναι πρωινό ακροατή εκεί έξω που λέει: έχουμε στείλει, πάρε τον κόλο σου και κάντα.
1: Τώρα. Με έχουμε κάνει ήδη πέντε και πλέον ξαναείπαμε. Κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλε φάσει γιατί όλοι ακούγατε πρωινό πραγματικά και λέγανε σα ακούω. Είχε φτάσει σε ένα σημείο τρέλα. Λοιπόν, ξαναξεκινήσαμε. Έχουμε φτάσει στο 70% έτσι όπω το θέλουμε. Θα φτάσουμε και στο 100% τη επιτυχία. Πρωινό παπάκισφαίρα.gr, στείλτε mail παρακαλώ.
2: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σα πω ότι άλλαξε η εποχή, άλλαξε ο καιρό, μου άλλαξαν και τα μαλλιά σου.
1: Από την εποχή. Θα πάρω τον Κάρο τώρα τηλέφωνο. Παίρνω τον Κάρο για να δώσει το δώρο.
2: Τέλεια. Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση τη φυσιολογική κατάσταση των μαλλιών μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια.
3: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γρήση ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι του γραφείου σου. Και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
4: Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική του ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Ήρθε η στιγμή να απογειώσει την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, jobfind.gr κάνει την έβριση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ, εκεί που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα εκτιοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Αυτό είναι το παρασέρα από το Μπιλιάνο, το δικό μας εδώ τον Έλληνα. Ο Μπιλιάνο που γράφει καταπληκτική μουσική. Μπιλιάνο και είναι το παρασέρα Έλληνα που έχει γράψει αυτή τη μουσικάρα τη φοβερή. Λοιπόν, έχω τον Κάρο στο τηλέφωνο, για να βγάλω λίγο. Γκάρο!
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ομάδα.
4: Hello, Γκάρος.
1: Καλό φθινόπωρο.
6: Hi, Γκάρος.
5: Καλό φθινόπωρο σε όλους.
1: Λοιπόν, Γκάρο, καταρχάς να σου πω ότι
4: θέλουμε ανανέωση.
1: Εμφανίζεσαι στο Road Show που ξεκινάει το Σάββατο και κάνει πρεμιέρα 9 η ώρα και θα καταλάβετε γιατί ο Γκάρος εμφανίστηκε σε ένα χωριό και άλλαξε.
2: Θα κάνει τα μαγικά του.
1: Άλλαξε τα μαλλιά μιας γυναίκας που δεν είχε πάει ποτέ στη ζωή, δεν ξέρω που πάμε, δεν θυμάμαι, με 10 παιδιά. Τον πήρα τηλέφωνο να έρθει. Του είχα πει να είσαι έτοιμο, σε παρακαλώ, όποτε μπορείς. Και ήρθε και πήρε τα μάξι και ήρθε και με συγκίνησε πάρα πολύ. Θα καταλάβετε γιατί η ζωή τον έχει φέρει εκεί που τον έχει φέρει και έχει πάρει 3 βραβεία σαν ο καλύτερος κομμωτής στην Ελλάδα. Σερί, μπήκε Hall of Fame, δεν μπορεί να ξαναπάρει άλλο βραβείο. Και από τους Έλληνες κομμωτές και από τους ξένους. Αυτός είναι ο Γκάρος, έχει ουρέσει το κομμωτήριο.
6: Γιατί
1: μέχρι 3 βραβεία μπορείς να πάρεις. Δεν έχει. Έτσι είναι ο θεσμός αυτός. Λοιπόν, Γκάρο μου, φθινόπωρο 2026, πες, έχει τίποτα καμιά καινούρια. Πήγες ίσως στο Παρίσι 2 Σαββατοκύριακα. Πες μας κάτι.
5: Έχουμε 2 Σαββατοκύριακα στο Παρίσι, λοιπόν.
2: Μήπως πήγες στην κρουασαντερή τη
1: Σαββάτα, δεν μίλησε.
2: Γκάρο, μήπως πήγες στην κρουασαντερή τη Τούνη.
5: Παιδιά, εγώ πήγα εκεί, αλλά δεν μπήκα μέσα.
2: Γιατί, Γκάρο?
4: Γινόταν χαμός.
5: Όχι, δεν μου αρέσει το κρουασάν γενικά.
1: Πες με, τρεγκαρά του τι λέει. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα, Παναγή.
2: Σουλά καιρή να πω, πες. Ένα χρόνια πολλά δεν μου πες.
1: Έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
5: Χρόνια πολλά, Παναγή, και σε σένα και στο μικρό. Στο μικρό πουλί σου εκεί πέρα.
2: Ναι, έτσι. Γκάρο, πες εσύ την αλήθεια που το έχεις δει.
1: Ρε, να μας πει για το
2: παρακαλώ.
1: Έλα, Γκάρο, καμιά καινούργια μόδα έχει, εκτός από αυτό που έκανες και στο μαγαζί, το μασάζ στο κεφάλι. Ξέρεις ότι ξεκίνησε αυτό το πράγμα, και το ήταν ο πρώτος στον κόσμο που το έκανε, πριν τη γνωστή εταιρεία που τα έχει κάνει. Πες, ρε, Γκάρο, μίλα, τα λέω εγώ.
2: Τα λέει αυτός.
5: Για κάναμε ένα νέο κατάστημα απέναντι με το καινούριο Head Spa, το νέο της κεραστάς στο Head Spa, αλλά κάνουμε τώρα και ανοίξαμε και το τμήμα του σώματος.
1: Ναι, άστο σώμα. Το κεφάλι πέσει, αυτό το μαγικό που κάθισε και μία ώρα.
2: Ότι γουστάρι θα
1: πει. Όχι, εγώ γι' αυτό το ρωτάω. Για το κεφάλι που κάθισε και σου κάνει μία ώρα στο κεφάλι μασάζ. μόνο στο κεφάλι και σε. Πες το λίγο αυτό, ρε φίλε, δεν ξέρω να γίνει.
5: Είναι φανταστικό, ρε παιδιά. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος αυτό να το βιώσει να καταλάβει.
1: Μέχρι πόση ώρα μπορώ να κάτσω να μου κάνει το κεφάλι μασάζ και να με αυτό. Έλα, ρε Πανεγμήλα, σοβαρά.
5: Τι κάτσε όσο θες, εμείς μια ώρα θα κάτσουμε από πάνω.
1: Μία ώρα.
6: Καλό θα ανοίξει και για ξύσιμο πλάτη.
3: Αναλαμβάνει.
1: Ρε φίλε, κάτσε, αυτό είναι το καινούργιο.
3: Κεφάλι Παναγία, αναλαμβάνει.
1: Μεγάλε εταιρείε τώρα παγκοσμίω είναι μεγάλη εταιρεία που το κάνει αυτό στον κόσμο και το έκανε πρώτο σογκάρο σε όλο τον κόσμο.
6: Βέβαια.
5: Θα βγει σε όλο τον κόσμο από το 2027, παιδιά.
1: Ναι, και εμείς το έχουμε εδώ από το 2026 που το έχεις εσύ στο κατάστημα. Και κάνεις μασάζ μόνο στο κεφάλι. Έτσι, παιδιά, φανταστείτε τώρα πόσο μία ώρα να σου κάνουν μασάζ μόνο στο κεφάλι, παιδιά που έχουν ειδικευθεί σε αυτό. Και μαζί και ενδυνάμωση της τρίχας και όλα αυτά. Γκάρο μου, ναι. Σαν κομμωτήριο που έχεις εκεί πέρα και που είσαι ναι. Αυτός ο κομμωτής που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλό ότι υπάρχει και μια εταιρεία που έτσι εκπροσωπώ τον τελευταίο καιρό και βάζει και μαλλιά εδώ στην Ελλάδα και είναι πάρα πολλοί κόσμος πολύ ευτυχισμένος με αυτή την εταιρεία και χαίρονται πάρα πολύ. Γιατί καλό κάνει η εταιρεία που βάζει μαλλιά, σου δημιουργεί καινούργιους πελάτες, έτσι δεν είναι?
5: Εννοείται, και αρχικά θέλω να πω εγώ, ο ίδιος.
1: Βέβαια, καταρχάς κάτσε να πάω πρώτα εγώ και να πω. Θέλω να πω ότι οι εταιρείες που βάζουν μαλλιά, τα ιατρία που βάζουν μαλλιά, σου δημιουργούν καινούργιους πελάτες. Λοιπόν,
5: εσύ έχουν πεδίο.
1: Ναι, αλλά αυτά πάμε για άλλη συζήτηση. Τώρα, υπάρχει μόδα φθινοπορεινή του 26 που βεύγεις από τη Γαλλία.
5: Εννοείται, παιδιά, υπάρχει μόδα. Η μόδα δεν είναι συγκεκριμένη για ξανθές. Η αλήθεια είναι ότι τώρα παίζει πάρα πολύ το χρώμα της σαμπάνιας, αυτό το champagne blonde.
1: Ναι.
5: Όσον αφορά, παίζει πολύ το σαμπανί και το ζεστό αυτό το honey blonde. Η Νάντση καταλαβαίνει τους όρους.
4: Ναι,
5: ευτυχώς έχετε μια γυναίκα εκεί μέσα.
4: Πάλι καλά να λες, το σταυρό τους κάνουνε.
1: Πες μας τι δώρο θα δώσουμε σε μια κυρία να έρθει στις 15 Οκτωβρίου να φτιάξει τα μαλλιά της, τι δώρο θα της κάνεις?
5: Το πρώτο είναι να της κάνουμε ένα head spa.
1: Ωραία φίλε, και μόνο αυτό που θα του ζήσει αυτή μια γυναίκα και μετά να την κάνεις ό,τι θέλει.
5: Έτσι, και εδώ μετά θα τη φτιάξουμε το χρώμα. Ναι. Άμα είναι καστανή, θα τη κάνουμε ένα ωραίο βουργουνδί που είναι πολύ μόδα. Άμα είναι ξανθιά, θα τη κάνουμε ένα ωραίο σαμπαντζέ.
1: Τέλεια. Γκάρος, κυρίες και κύριοι, εκεί στο κεφαλάρι γίνεται χαμός. Σας το λέω από τώρα, θα το δείτε και μόνοι σας. Έρχονται από το εξωτερικό και για μπαλαγιάς και για διάφορα πράγματα. 6936-10-10-22, γράψτε Γκάρος και ονοματεπώνυμο. Κλήρωση 15 του μηνός. Γκάρος, φίλο, θα έρθω για κούρεμα τις επόμενες μέρες.
5: Φίλια, καλά,
1: yeah. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Betabet που είναι εδώ στην παρέα μας και είναι η εταιρεία πραγματικά με την ιατρική τεχνολογία και τους βασικούς τομείς, την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού. Απίθανη οικογένεια, σας το λέω συνεχώς, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Παρέχει εξοπλισμό ήδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά, ήδη νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια, 4 φυσικά καταστήματα, Γαλάτσι απέναντι στο Κουρτίο 14, στο Λαϊκό Σωτηρία, στον Ιθρό Σταυρό απέναντι και έχουμε την κλήρωση Smartwatch Garmin 300 ευρώ. Αδιάβροχο με παλμογράφο. Τέλος του μήνος. Γράψτε 6936-10-10-22. Μπέτα με το ονοματεπώνυμο.
2: Δύο νέοι προορισμοί για ανδρικό στυλ είναι εδώ. Jack and Jones στον πρώτο όροφο του The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια της σεζόν σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα τα ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη για να ανακαλύψεις όλα τα νέα trends της σεζόν, γιατί όλα ξεκινούν από ένα Jack and Jones outfit.
4: Λοιπόν, και να σας πω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού, αφού η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος ρυθμού, απώλειες περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, φυσικά παίξει υπεύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν! Παναγί, πολύχρονος.
4: Να το χαιρόμαστε το αγόρι μας.
2: Ευχαριστώ.
1: Καιρός, ευτυχισμένος τα παιδάκια
2: σου. Μου ευχηθήκατε για το πουλί μου, είπατε για τη μούρη μου, είπατε για το ύψος μου, είπατε με ξεφτυλίσατε.
1: Παναγί, είσαι μικροπούλης. Κυρίες και κύριοι, εκτός από το μικροπούλι, το Παναγί ήταν η Νάνση.
4: Ήταν ο Γρηγόρης.
1: Ο Παναγής και ο Γιώργος.
2: Και ο Νίκος Καλούδη.
1: Ο Γιώργος και ο Παναγής. Ο Γιώργος και ο Γρηγόρης. Η Νάνση και ο Γιώργος. Ο Νίκος και ο Γρηγόρης. Ραντεβού που έρχεται με τη Βερίνα. Αμέσως μετά μέχρι και τη μία. Είναι σφαίρα πρωινό, είναι σφαίρα σταθμός. Ανοίξαν οι μηχανές για τα καλά. Έρχονται απίθανες εκδηλώσεις, πράγματα, live, party, πρεμιέρες. Είναι σφαίρα. Ακόμη και αν κάνετε μια βόλτα, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα σας βρούμε αγκαλιά εδώ όλους μαζί. Θα είστε καλά. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα περίπου για τις 6 το πρωί. Καλή σας μέρα. Έχει καλό καιρό. Περάστε όμορφα και να θυμάστε κάτι.
4: Το νου σας!
0: Δευτέρα. 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
10: Ποτέ.
11: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
12: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λαιμός χοιρινός μόνο 4,98 το κιλό. Η μπούτια κοτόπουλου ελληνικά μόνο 3,98 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα αλλαντικά Κρέτα Φάρμ. Αλλά και κρασιά Λαζαρίδη. Γαλαξίας.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσεις τον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
6: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
7: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε.
8: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art, στην Πάτρα, Αράτου 8.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
8: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Σφαίρα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός Κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 450 650.

0: οικιακών συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
3: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
4: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρ σε ένα ελληνικό σαλόνι.
5: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα, και moredesign.gr.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-224445, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητας στην εστίαση.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944 358 823.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
7: Στο Σωρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σωρωτήρι. Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μνημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει.

0: Πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Χέιγ Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα.
8: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο

διαφορά. Μεγάλη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: SOS. Επαναλαμβάνω, νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
11: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944 358 823.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λυσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 456 50. Ελάτε.

0: καλημέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Πινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
2: Μάρμαρα Πινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στις αρωματοπολείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
1: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητας στην εστίαση.
4: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλησπέρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Χωριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας. Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
4: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρ σε ένα ελληνικό σαλόνι.
5: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
6: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
5: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610 240 983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σίδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
6: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα.

Καλησπέρα 96,6. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Σκανδινή

0: δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. Ελκαάλ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. Ελκαάλ, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Φιτ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Φιτ. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

στιγμές που μένουν. Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 42 85 79. Έλα.

0: πυρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Μασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάρις τα καλά.
3: Έλα
2: πώς.
1: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Get ready. Είμαστε στον αέρα.
2: Σε φτιάξα.
0: Αυτά είναι. Θα μπορούσε να είναι και τραγούδι έναρξης για πάντα. Ο Σαββατοκύριακος πολύ με γοητεύει. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Ο Weekend στην παρέα μας και Blinding Lights, το νούμερο ένα τραγούδι του Spotify νομίζω όλων των εποχών. Έχω αυτή, στα streams έχω αυτή την, μπορεί να λέω και βλακίες, αλλά νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα.
2: Δεν γνωρίζω, το μόνο που γνωρίζω είναι ότι είναι κομμάταρα.
0: Και πού να το δεις και ζωντανά.
2: Θα το δούμε, θα έρθει και αυτός. Τώρα που άνοιξε η βύση το χορό.
0: Καλώς ήρθατε, γεια σας. Εδώ μεταξύ είχα πάει στο Wembley, τώρα story time. Και λέω, υπάρχει να τον πετύχω πουθενά. Αν το ζητήσω να έρθει στο unblog, τίποτα άλλο. Αποκλείεται να μου έλεγε όχι.
2: Όπου στοχεύεις, Ελίνα, για φαντάσου να σου καθότανε. Για το απλό.
0: Διπλής. Λοιπόν, ένα όμορφο πρωινό Τρίτης είχα εγώ, δεν ξέρω εσύ.
2: Εγώ καταπληκτικό πρωινό είχα. Εντάξει, χωρίς να το θέλω, χωρίς να το θέλω, κάρφωσα την έκπληξη της κοπέλας μου. Καθόμουν στον καναπέ, ρε παιδί μου, το πρωί έκανα κάτι δουλειές και λέω, ξέρεις τι, τα έχω πάει πάρα πολύ καλά φέτος με τις πληρωμές μου, όλα αυτά, με τα πάντα, με τις υποχρεώσεις μου. Θα μου κάνω ένα δώρο. Μου λέει να σου, μπράβο αγάπη, κάνε δώρο στον εαυτό σου. Να μου κάνω, γενέθλια εγώ αύριο. Θα πάω να πάρω το PlayStation. Μου λέει.
0: Στο πήρε.
2: Και ρίχνει κάτι κλάματα. Και τι κλαις.
0: Σου πήρε το PlayStation το κορίτσι.
2: Τρίτη έκπληξη που της την καταστρέφω χωρίς να το θέλω. Αλλά μου πήρε το PlayStation.
0: Ούτε για έκπληξη δεν κάνει το σώμα.
2: Το θέμα είναι ότι τώρα δυστυχώς εκεί που σκεφτόμουν να χωρίσω.
0: Καλέ!
2: Έχω επενδύσει τώρα, αναγκαστικά να κάτσω ένα χρόνο.
0: Θα σε έδερνα. Πρώτη φορά στη ζωή μου θα σήκωνα χέρι σε άνθρωπο. Είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 6, Οκτώβριος 2026. Είμαστε εδώ, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Είναι ο Θανάσης ο Πασάς, βεβαίως.
2: Η μία, η μοναδική, η ερωτική Ελίνα Παπίλα.
0: Όχι τίποτα, λέμε και λίγο στεναχωρημένη, γιατί ήρθε μια δημοσιογράφος από κάτω την ώρα που ανέβαινα στο ραδιόφωνο από το πρωινό του Αντένα.
2: Οχ.
0: Και μου λέει, εγώ μεταξύ βιαζόμουν, αλλά δεν μπορώ να λέω συνέχεια. Επειδή συνέχεια λέω βιάζομαι και κανείς δεν με πιστεύει. Θα νομίζουν ότι προσπαθώ να τους αποφύγω.
2: Όχι, το θέμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να είμαι 4,5 εδώ και ήταν παρατέταρτο.
2: Παιδιά, η κοπέλα πάντα αργεί.
0: Καταλαβαίνω. Οπότε όταν λέω βιάζομαι, δεν το λέω για να αποφύγω κάτι. Δεν έχω κανένα λόγο να αποφύγω τίποτα. Δεν είμαι ούτε στην τηλεόραση είμαι, ούτε έχω να κρύψω και κάτι. Αλλά πραγματικά πάντα όταν έχουμε στο ραδιόφωνο βιάζομαι, γιατί πάντα έρχομαι αργοπορημένη.
2: Οπότε, παιδιά, το λέω αυτό γιατί νιώθει πάντα άσχημα και του συναδέλφου.
0: Η οποία ήταν πολύ γλυκιά κοπέλα και πολύ ευγενή. Με το που καλησπέρα τι κάνετε, ξεκινάει να με ρωτάει για Βύση Καρβέλα, για Μαγκύρα GNTM, για ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας και της λέω αισθάνομαι άβολα να κάθομαι στο πεζοδρόμιο και να μιλάω και να σχολιάζω θέματα της επικαιρότητας.
2: Λοιπόν.
0: Καταλαβαίνω και εγώ το έχω κάνει στην τηλεόραση αυτό, αλλά είναι άλλη συνθήκη, είμαστε στη δουλειά, κάνουμε, δεν είσαι στο πεζοδρόμιο του Σφαίρα και περιμένεις, σε κράζουν στα μηνύματα οι συνεργάτες ότι έχεις αργήσει και εσύ τώρα μιλάς για Βύση Καρβέλα και Μαγκύρα.
2: Απευθύνομαι σε όλους τους παρουσιαστές και τους αρχισυντάκτες των τηλεοπτικών εκπομπών της χώρας. Απελευθερώστε τους δημοσιογράφους.
0: Αφήστε... Όχι, τη δουλειά τους κάνουν. Ήταν πολύ γλυκιά η κοπέλα.
2: Όχι, αυτό θα να πω. Αφήστε τους ελεύθερους να κάνουν τις ερωτήσεις που θέλουν, να είναι ήρεμοι και να φέρνουν αποτέλεσμα τις εκπομπές. Γιατί τι γίνεται τώρα. Με αφορμή με εσένα μου θύμισε κάτι εξωφρενικό που έζησα το Σαββατοκύριακο. Τηλεοπτικά. Έβλεπα και εγώ τα πεσήματα που κάνανε στο Ρωμάν Γαβρά και στον Βυσιάν Κασέ.
0: Ναι.
2: Που είχαν έρθει για να παρουσιάσουν τη νέα του ταινία του Ρωμάν Γαβρά. Δεν θα σχολιάσω το επίπεδο αγγλικών. Τέλος πάντων, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι τι τους ρωτάγανε. Πάλι καλά που ήταν και ο Ρωμάν και του μετέφραζε από τα ελληνικά μερικά γρήγορα πράγματα. Οπότε τα πιάνουν Βυσιάν Κασέ. Σε κάποια φάση του κάνουν μία-δύο ερωτήσεις και η τρίτη ερώτηση σε έναν άλλο σκηνοθέτη το ρωτάνε για τον Κρίστοφερ Νόλαν και τη ταινία
3: και
2: του.
3: Και την Οδύσσια.
2: Και του λέει: παιδιά, εμείς έχουμε έρθει εδώ για μια ταινία η οποία γυρίστηκε στην Ελλάδα. Ας μιλήσουμε για αυτήν. Δηλαδή, λίγο, απελευθερώστε λίγο τους δημοσιογράφους. Μην τους πιέζει να ρωτάνε.
3: Όχι, μπορεί να την ερώσει ο δημοσιογράφος αυτή, θα να σκάσει λάθος.
2: Ήταν στάνταρ έτοιμες ερωτήσεις γιατί ήταν κλασικές ερωτήσεις και τον βάλαν και λίγο και σύντρικες. Παραλίγο να με ρωτήσω για τη Βύση. Το Ρωμαν Γαβρά να ξέρει. Καλέ, άμα
3: πάντως,
2: τον αφήνα, θα τον ρωτάγανε.
3: Εγώ θέλω να πω κάτι. Ότι και όταν το βλέπω να συμβαίνει στην τηλεόραση, είναι κάτι που με κάνει να αισθάνομαι άβολα. Όταν πηγαίνει, α πούμε, να και βρίσκει κάποιον στο δρόμο. Είσαι ένα event, ρε παιδί μου. Καλέ, που είναι προγραμματισμένε οι δηλώσει. Γιατί σε event δεν έχω πάει, δεν ξέρω πώ είναι. Να μιλά σε κάμερε. Αν έχω πάει μια-δύο φορέ. Δεν είναι ωραίο να λε το θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι το εξώδικο, αν έχει σταλεί και πότε στάλει.
2: Του
3: Καρβέλα. Όχι, απασχολεί και τον κόσμο. Το βλέπω ότι γίνεται αναπαραγωγή. Εκείνη τη στιγμή στο δρόμο κάτω δεν είναι και ωραίο να το συζητήσουμε. Κάτσε κάτω να τα πούμε.
2: Επειδή την
3: να
2: έχω
3: πούμε ένα καφέ, να σου μιλήσω. Σου λέω. Άποψη. Έχω άποψη. Αλλά όχι στο πεζοδρόμιο, ρε παιδί.
2: Σου λέω επειδή την έχω κάνει τη δουλειά, είναι πάρα πολύ άβολες. Είναι πολλές στιγμές που νιώθεις άβολα δημοσιογράφος γιατί έχει κάποιες ερωτήσεις που είναι στάνταρ την έχω μπει και πρέπει να τις κάνει. Οπότε καλημέρα, τι κάνεις, καλά. ΑΒΓ καταστροφή εδώ, πάμε, απάντα τώρα. Δηλαδή ο άλλος είναι στο δρόμο, είναι έξω από μια δουλειά.
3: Τόσο, να είναι
2: καλά
3: μια
2: εισαγωγή
3: άνθρωποι.
2: Και μετά τον ρωτάς και αυτά που θες να ρωτήσεις.
3: Εύχομαι να είναι καλά οι άνθρωποι. Δεν ξέρω
2: εσύ
3: τι σχολιασμό θα γίνει. Λες. Τι θα με κράξουν, μα δεν έκανα κάτι λάθος. Έκανα κάτι κακό. Επειδή είπα ότι αισθάνομαι άβολα.
2: Πρέπει να γεμίσουν και τη σκαλέτα. Κατάλαβα για αυτού. Πράγμα.
3: Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξεκινήσουμε. Απογευματινό σφαίρα 102-2. Με τι να ξεκινήσουμε σήμερα, Κάτσε να σκεφτώ.
2: Από τη λίστα μα.
3: Όχι. Θέλω. Θέλω το πόσο ακόμα τον σταβέντο.
2: Πόσο ακόμα θα γυρνά ασθένεια εκείνα που σε έχουν επικράνει.
3: Αυτό.
2: Αν είσαι κομμάλανη.
3: Όπως μου έδωσε μια φωτογραφία που ανέβασε πρόσφατα μια φίλη μου, η Βάσου Πετράκου, που είναι στο hashtag. Μου γράφει τι ωραία φωτογραφία. Αλάνη. Και τη λέω Αλάνη με φίλτρα. Γιατί είναι full φιλτραρισμένη η φωτογραφία.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Τρίτης 6 του Οκτώβρη και πάμε λίγο να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Έχεις δει τίποτα, Θανάση? Γιατί μπαίνω σήμερα στο στούντιο, να ξέρετε, και μου λέει ο Θανάση, καλά, Ελληνάκι, έχω ετοιμάσει όλη την εκπομπή σήμερα.
1: Όχι, δεν σου είπα αυτό.
0: Έχω δουλέψει, τα έχω ετοιμάσει όλα.
1: Σου είπα, έχω δουλέψει πολύ για την εκπομπή. Ναι. Την έχω ετοιμάσει για 6 μήνες.
0: Ωραία. Ακούστε τι ετοίμασε. Το Blinding Lights του Weekend.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Γιάννη Μίλα.
0: Γιάννη Μίλα. Τι άλλο, πες.
1: Πες πόσα τραγούδια σου έχω στείλει.
0: Για την επαγγελία. Για την επαγγελία είναι αυτό. Έχει δουλέψει για την επαγγελία δηλαδή. Μάλιστα. Ό,τι κάνει εκείνος. Η εκπομπή υπόλοιπη τίποτα. Ρε,
1: 250 τραγούδια του έστειλα. Για την αρχή, τι να ξεκινάμε, πώς να βγαίνουμε, τι να κάνουμε, να σε ξεκουράσουμε. Αρχίζει το unblock τώρα. Δεν θα έχεις χώρο, δεν θα έχεις χρόνο. Για σένα δουλεύω.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια, γιατί κάποια πάρα πολύ γνωστή γιορτή δεν έχουμε. Έχουμε αύριο όμως πολύ γνωστή. Όχι γιορτή, έχουμε γενέθλια αύριο.
1: Να σου πω, είναι αλήθεια, θα ξεκινήσεις με συνέντευξη Ρούμπιο, unblock.
0: Από την Τουρκία θα πάω. Λοιπόν,
1: θα πάει η Τουρκία τελικά.
0: Όχι, λένε όχι.
1: Ναι, απευθείας
0: λένε δεν θα πάει.
1: Μόνο εδώ και φεύγει, λέει.
0: Λένε δεν θα πάει. Σήμερα σκάνε σκάνδαλα. Χαμός. Τώρα διαβάζω άλλο.
1: Ποιο μωρέ για το.
0: Με Άννα Βύση, λέει, το συμφωνητικό πηγαίνει. Έρχεται στα δικηγορικά γραφεία το επεισόδιο με τους καλεσμένους στη συναυλία του ΟΑΚΑ. Τα διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα.
1: Το καλύτερο είναι με τον Λάος. Αυτό είναι.
0: Ναι, τα 5 εκατομμύρια η ζημιά με το. Ναι, πω. Έκοβαν εικονικά τιμολόγια. Χαμός γίνεται σήμερα, πραγματικά. Δηλαδή επικαιρότητα δεν σταματάει. Μ' αρέσει που ήρθε κάποιο. Είχα πει κάτι σε κάποια εκπομπή που μου είχαν ρωτήσει και λέω εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η επικαιρότητα να βοηθήσει και να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις.
1: Ευχάριστες ειδήσεις είναι αυτές.
0: Η Ελίνα και το συνεφάκι της.
1: Κοίτα, εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι διασκεδαστικές ειδήσεις πάντως. Έχει, ρε παιδί μου, η Ελλάδα δεν σταματάει ποτέ.
0: Κοίτα, η Ελλάδα. Δεν σταματάει μόνο η Ελλάδα. Δεν σταματάει και η Γαλλία, γιατί διαβάζω τίτλο. Μυθιστόρημα που ήταν υποψήφιο για το σπουδαιότερο λογοτεχνικό βραβείο της Γαλλίας αποσύρθηκε γιατί γράφτηκε όλο με AI.
1: Εντάξει, να σου πω. Κοίτα, λοιπόν. Αν το συζητήσουμε αυτό με το AI.
0: Δεν είμαστε μόνο εμείς, παιδιά.
1: Θα σου πω τι γίνεται με το AI. Έχει ξύλινη γλώσσα. Οπότε αυτό το πράγμα τώρα, το ότι έγραψε ολόκληρο βιβλίο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έχει κάνει. Πρέπει κάποιο άλλο πρόγραμμα πρέπει να είναι πλέον. Γιατί εγώ το έχω δοκιμάσει στο AI, τέτοια πράγματα μου γράφει. Συνήθεια.
0: Ναι, του λέω, ξέρω εγώ κάτι. Βρες μου μια συνταγή muffin τάδε. Μου βρίσκει. Λέω, δεν θα ήθελα να έχει π.χ. μέσα γιαούρτι. Και μου λέει, θες να σου βρω συνταγή με τη γιαούρτι? Αφού τώρα στο είπα. Γιατί με ξαναρωτάς, δεν μπορώ. Μου θυμίζει Γιάνγκο Δράκο Λάμψη.
1: Όχι, το chat GDP είναι επιβεβαίωση στην Έλληνα. Σε ρωτάει δύο φορές.
0: Τι εννοείς?
1: Σε ρωτάει δύο φορές το AI.
0: Γιατί?
1: Θέλει την επιβεβαίωσή σου, αυτό σου λέω.
0: Θα να σταμάτα.
1: Μουστάρι.
0: Σταμάτα.
1: Και εσύ που μου χρήτσα που είπες ότι σου στείλα τα τραγούδια από AI. Δεν είναι από AI. Απλά, θα σου πω. Για να είναι σωστά η ορθογραφή, να είναι σωστή, τα έβαλε και τα καθαρόγραψε. Εντάξει, μου βρήκε και τα ελληνικά, τα ξένα εγώ.
0: Ό,τι λοιπόν, και επειδή εγώ είμαι ένας θετικός άνθρωπος και όσο και αν μου λέτε ότι γίνομαι γραφική και ζω στα συννεφάκια, μου αρέσουν τα συννεφάκια. Θα κλείσουμε τον για να πάμε στο επόμενο τραγούδι με αυτό που διάβασα για την αγαπημένη μου Ελένη Καρακάση, την ηθοποιό, του ταλαντούχα Ελένη Καρακάση, η οποία ανακοίνωσε και προχώρησε μάλλον σε μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής παιδιού και το παιδάκι είναι ήδη στο σπίτι.
1: Τι να πούμε, καλή ζωή.
0: Εντάξει.
1: Και υγεία και τύχη.
0: Να το χαίρεστε.
1: Και συγχαρητήρια.
0: Και να είσαστε όλοι ευτυχισμένοι και καλό τύχη. Ναι. Πολύ, πολύ χάρηκα. Πάρα πολύ.
1: Να ξέρεις, είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα στην κοινωνία η οποία έχει διαμορφωθεί πλέον στον 21ο αιώνα παγκοσμίως. Να είναι προτεραιότητα ενός ζευγαριού να υιοθετεί και όχι να γεννά.
0: Ναι.
1: Και είναι και
0: μπράβο στην Ελένη, μπράβο και στον σύζυγό.
1: Και είναι και στη δικιά μου φαρέτρα αυτό σαν απόφαση.
0: Λοιπόν, προχωράμε να βάλουμε. Τι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε ένα Βοριά του Απών που το λατρεύω, που πεθαίνω, που το ακούω και νομίζω ότι το ακούω για πρώτη φορά. Σας το ξαναπεί αυτό. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 επιστρέφουμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Γράφω το σενάριο μια ταινία.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Με πολύφωνο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Άντε, πες το.
1: Η Παρασκευή και η 13.
5: Να το.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Σφαίρα
6: ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φαγητό. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
8: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-224445, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery.

0: κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Λενόρ αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Φίνις ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Ζεύα Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και τένα και λιμπρές σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
4: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
7: Στο Σωρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σωρωτήρι. Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982-125601.
8: Σφαίρα. 96,6.

0: Δεν είχα κάποια επαφή με τα ελληνικά τραγούδια όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι.
0: Στους εφηβικούς, παύλα, ενήλικους έρωτες.
1: Θέλω να δω που θα το πας.
0: Α, καλά, τώρα μιλάω. Ναι, συγγνώμη. Δεν είχα κάποια λοιπόν επαφή με ελληνικά τραγούδια. Το πρώτο, το πρώτο CD που μου χάρισαν ήταν του Πάνου Κιάμου.
1: Το χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα.
0: Αυτό, αυτό.
1: Το έχουμε αφιερώσει όλοι στο δημοτικό κάπου.
0: Εγώ ήμουν λύκειο.
1: Λύκειο ήσουνε. Καρφώθηκε Ελληνά. Αυτή τη διαφορά έχουμε λοιπόν. Έχετε δημοτικού με πρώτη λυκείου.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Το
0: τραγούδι του
1: Κιάμου
0: το έχει γράψει ο Γιάννης Φακίνος και ο Θοδωρής Μάκρας. Ο Φακίνος δεν είναι που γράφει και στη Λιόλιου.
1: Ναι.
0: Και τώρα Παλιόλιου.
1: Αχ, τι σας έχουμε, τι σας έχουμε, ρε.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο ένα event που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και είναι μοναδικό. Κάνουμε pre-listening event για να ακούσουμε όλοι το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Θα πάμε δηλαδή εκεί που δεν ξέρουμε που είναι, είναι μυστική τοποθεσία. Εμείς, εγώ και ο Θανάσης, με ακροατές του Σφαίρα και θα κάνουμε pre-listening. Και θα πούμε και την άποψή μας, έτσι, στα τραγούδια.
1: Εγώ θα έχω και κάμερα εκεί, θα σας ενοχλώ να ξέρετε. Σας
0: με Κατερίνα Λιόλιου για το νέο της άλμπουμ την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, μια κορυφαία ελληνική μουσική εμπειρία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2, 5 με 8 το απόγευμα, έτσι, το απογευματινό Σφαίρα. Ο Σφαίρα 102.2 σε πάει λοιπόν σε ένα exclusive pre-listening event, μυστική τοποθεσία, είσοδος μόνο με προσκλήσεις και φυσικά η Κατερίνα Λιόλιου μας περιμένει όλους εκεί. Και για να μπορέσεις να πάρεις προσκλήσεις και μου έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα.
1: Θα να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Μετά
0: στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 Λιόλιου κενό και ονοματεπώνυμο. Αν θέλετε να είσαστε μαζί μας την Παρασκευή σε μια μυστική τοποθεσία, ένα κλειστό event μόνο για τον Σφαίρα 102.2, θα στείλετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Λιόλιου κενό και ονοματεπώνυμο και σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Στείλτε μηνύματα, παιδιά, να κερδίσετε. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα γυρίσει ο τρόχος αν το πιστεύεις καλά. Αλλά μη στέλνεις μηνύματα σε μένα και στην Ελίνα στα προσωπικά μας.
0: Μακάρι να μπορούσα να δώσω, παιδιά.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να στήσουμε το διαγωνισμό. Το καταλαβαίνω. Έτσι έχετε μάθει σε αυτή τη χώρα όλα να είναι στημένα και με τηλέφωνο. I know. Αλλά αυτό ακώ, δεν μπορούμε να το στήσουμε εμείς.
0: Βγαίνει το κοινωνικό από μέσα του.
1: Ναι, το άμα θέλουν να στήσουν κάτι, να στήσουν σε κάνα πρόεδρο Super League.
0: Τώρα διαβάζω στο πρώτο θέμα τίτλος τραγουδιστές, TikTokers, ναι. Μοντέλα με μισό εκατομμύριο followers, οι 18 που μηνύθηκαν για παράνομο τζόγο. Έπαιρναν αμοιβές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
1: Έρχονται.
0: Αυτά
1: είναι κάτι, ξέρεις. Πρόμο που κάνουν.
0: Το ανέφερε ο Κυριάκος Πυρακάκης αυτό.
1: Κοίτα, είναι κάποια διαδικτυακά παιχνίδια, τα οποία είναι από παράνομα καζίνο, τα οποία δεν υφίστανται, είναι ιντερνετικά.
0: Υφίστανται.
1: Είναι ιντερνετικά. Και πατάνε, νομίζω, πάνω στην ανάγκη του κόσμου.
0: Ο Πυρακάκης δήλωσε: η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, καλά τα είπε. Να δούμε αν θα τους πιάσουν κιόλας.
0: Πάμε για ρολόι Ούζου 211-700-7931. Τηλεφωνήστε αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Βγείτε στον αέρα να πούμε τα νέα μας. Να πούμε τι κάναμε σήμερα, πώς περάσαμε. Μαγείρεψα σήμερα από το πρωί φαγητό
1: τι
0: πάρα
1: έχει,
0: πολύ. Μπιφτέκια με πατάτες.
1: Ρε εσύ, έχεις πάει 5 στα 5 μπιφτέκια με πατάτες.
0: Σαν μέρα που κάθε, έχω κάθε εβδομάδα το φτιάχνω γιατί αρέσει πάρα πολύ στο γιο μου.
1: Ναι.
0: Έχει φάει κόλλημα τώρα με αυτό το φαγητό.
1: Θα του κάνεις ζημιά.
0: Όχι αγάπη μου, όλο το τρώνε και ο Αντώνης μου ήταν πάρα πολύ νόστιμο.
1: Α, θα του κάνεις ζημιά του παιδιού.
0: Αλλά να σου πω κάτι, ξέρεις πόσο ξεκούραστο είναι για μένα το βράδυ που ρωτάω τι θέλετε αύριο να μαγειρέψω και όλοι με ένα στόμα σου λένε αυτό το φαγητό φτιάξε μας.
1: Μωρέ, ναι.
0: Ξυπνάω το πρωί, πάω το παιδιά σχολείο, πάω σούπερ μάρκετ, πάω μασούτι, παίρνω τα υλικά μου, 10 ευρώ έχω φάει.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, είδες τι είπες. Δεν είπες αυτό αρέσει στην οικογένεια μου, είπες αυτό αρέσει το γιο μου.
0: Αφού αυτό λυσάει να το φτιάξω.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε.
0: Του λέω γιατί χθες, δεν κουράστηκες. Όχι, μου λέει.
1: Θα τον βάλει στο Manesfer, μετά θα βγαίνει και θα κλαίγεται και λέει δεν πάω γυναίκες.
0: Επειδή του κάνω πιφτιάκια με πατάτες.
1: Ναι, γιατί θα έχει τη μαμά πάρα πολύ ψηλά.
0: Επειδή κάνει πιφτιάκια με πατάτες τη μάνα.
1: Βέβαια, αλλά πώς θα κάνει πολύ ωραία.
0: Άμα είναι.
1: Αφού δεν
0: να γίνει μαμάκια. Επειδή βρίσκει μετά το σχολείο φαγητό, ας γίνει, τι να σου πω.
1: Μα δεν έλεγα να γυρεύει μόνο σου, ράνιξε το κοιμάρε.
0: Τι ώρα, παιδί μου, το παιδί γύρισε 3 ώρα, έχει μαθηματικά. Είχε...
1: Σιγά δεν έσαι, κάθε σχολείο πήγαινε μακάρι να είχα πάλι.
0: Θανάση μου, καταλαβαίνω από ποια οπτική το βλέπει, γιατί εσύ δεν άνοιγε βιβλίο.
1: Σε παρακαλώ. Άνοιγα όλα τα βιβλία και τα κοίταζα.
0: Κρίνει εξιδίων. Όταν κρίνεις εξιδίων, λες τι θα έκανα εγώ ή τι έκανα εγώ, τίποτα. Τόξινα όλη μέρα.
1: Ναι, αλλά βοήθηκα τη μάνα μου εγώ.
0: Σιγά, ρε παιδί.
1: Κοίτα με τι σωστός έχω γίνει τώρα εδώ, σιγά, πρότυπο.
0: Σιγά. Πάρ' την κυρία Κατερίνα να μας πει. Λοιπόν,
1: πάρ' την ρε.
0: Γιατί έχουμε ζητήσει τον κόσμο μας. Απέζουμε, λοιπόν, Ούζου. Ούζου.gr. Μπαίνεις και βλέπεις και τα.
1: Τι θα παίξουμε. Θα παίξουμε το λάθος.
2: Ένα πόντο.
1: Γιατί έχουμε προθέσει.
0: Εγώ δεν θυμάμαι γιατί βγάζουμε γραμμή. Ο Θανάσης δεν ξέρει τι παίζουμε. Και αυτό τώρα είναι εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Έχω κενά μνήμης γιατί δεν έχω φάει μεσημέρι.
2: Το λάθος παιχνίδι.
1: Τα έκανε πάνω τους ρε.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε και βγείτε αέρα να διεκδικήσετε ρολόι. Ουζούμε πάρα πολύ αγάπη από εμάς. Το λάθος παιχνίδι. 5 ερωτήσεις, μόνο λάθος απαντήσεις. Δεχόμαστε, πάμε.
1: Συγγνώμη, είπες ότι δεν άνοιγα βιβλίο.
0: Εσύ,
1: τώρα το συνοπίσα.
0: Εσύ μου το έχεις πει.
1: Δηλαδή με είπες αναλφαβητό.
0: Όχι.
1: Δηλαδή με είπες influencer.
0: Μου έχεις πει ότι δεν άνοιγες βιβλίο και δεν πάταγες κιόλας.
1: Γι' αυτό έγινε influencer.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Δήμητρα.
0: Έρχεσαι και σβήνεις τη φωτιά. Η Δήμητρα είναι που σβήνει τη φωτιά.
1: Γεια σου Δήμητρα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τι σβήνουμε αφού τραγουδήσουμε το χρόνια πολλά?
3: Πυρούλι.
0: Πόσα γράμματα έχει η λέξη λάθος?
3: 7.
0: Τι βάζουμε στα πόδια μας όταν φοράμε παπούτσια?
3: Ομπρέλα.
0: Πού βάζουμε το φαγητό για να κρυώσει?
3: Στη βεράντα.
0: Άλλη μία ερώτηση. Γιατί αργούσες να απαντήσεις μάλλον? Θέλει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Θέλει μπαμπαμπαμπαμπαμ.
3: Ναι, θέλει.
1: Κοίτα, η βεράντα, εγώ μπορεί να το παίρνω και για σωστό. Διάβασα προχθές.
0: Ναι, μια... και εγώ σωστό θα το παίρνω, αλλά έχει μια ερώτηση.
1: Διάβασα ακόμα. Μια γιαγιά προχθές, λέει, που μένει. Γεια σου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Φιλάκια, yeah. Δημητρούλα, γεια. Yeah. Παιδί μου, είσαι καλά. Δεν θα πω χαιρετίσει τον κόσμο.
1: Τι χαιρετίζει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Αφού έχασε. Ήθελα να σου πω ότι διάβασα μια γιαγιά που μένει στα 3.000 μέτρα, λέει, στην Ιταλία και δεν έχει ψυγείο. Γιατί έχει συνέχεια χιόνια, λέει. Yeah. Οπότε τα πρώτα τα έχει συνέχεια στο μπαλκόνι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι θα έκανε αν έπαιρνε αυτή η γιαγιά τηλέφωνο για τον δώρο? Θα σου λέγε. Στο μπαλκόνι τα βγάλα.
0: Ναι, εντάξει. Θα το πένα σωστό.
1: Αν είναι το λάθος πρέπει να παίζουμε, τώρα το θυμηθεί.
0: Τι να σου πω, ρε Θανάση.
1: Έλα, για βγάλε γραμμή, ρε.
0: Παίρνουμε την απάντηση που ας πούμε θεωρείται πιο σωστή.
1: Γιατί μου εξηγείς, μωρέ. Λες και θα το αφομοιώσω.
0: Κλείστο, σε παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Σπυριδούλα.
0: Σπυριδούλα, από πού τηλεφωνείς?
1: Σπυριδούλα.
4: Τηλεφωνώ από το Καμαπερό.
0: Πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε.
0: Ένα, δύο, τρία και. Όταν κοιμάζεσαι, ξύπνιος ή κοιμισμένος? Ποιο ζώο είναι γνωστό ότι έχει μακρύ λαιμό?
4: Η κότα.
0: Τι ανοίγεις για να μπεις μέσα σε ένα σπίτι?
4: Παράθυρο.
0: Τι χρώμα έχει η ελληνική σημαία?
4: Κόκκινο.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να σκουπίσουμε τα χέρια μας?
4: Πανί.
0: Πανί χρησιμοποιούμε.
1: Πού σου ρε το πανί?
0: Δεν το πήγε τόσο καλά.
1: Όχι ρε.
4: Στο μυαλό μου την πετσέτα. Ναι.
1: Πε τα μουσια ρε.
0: Κρίμα. Φιλάκια.
4: Γεια
1: σα. Γεια, γεια.
0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και πάμε για last call. Και 48 η ώρα.
1: Με το πάνι όμως σκουπίζεις γράσο, όχι.
0: Ξέρεις ποιο θέλω πολύ όλοι μετά να βάλουμε, τον νοικιάστηκε. Παρακαλώ.
1: Δεν νοικιάζει τίποτα πλέον. Το λέω.
0: Ναι, γεια σας. Παρακαλώ.
1: Από το αστέρι της Ανδρομέδας παίρνει το Enterprise.
0: Ναι. Δεν απαντάνε.
1: Κόφτορ.
0: Άλλη μια ευκαιρία, last call. 2-11-700-79-31, παρακαλώ. Ναι.
5: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
5: Παναγιώτη.
0: Από πού τηλεφωνείς?
5: Φιλαδέλφια τώρα.
0: Γιατί, γιατί κοροϊδεύεις τον Παναγιώτη, πες
1: εδώ
0: λίγο.
1: Δίπλα μας.
5: Γιατί με κοροϊδεύεις?
0: Γιατί κοροϊδεύεις, τώρα, θα τον δει.
5: Στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο ναό δίπλα.
1: Είναι δίπλα στο ναό της ΑΕΚ.
0: Γιατί είσαι, παίζει κάποια σήμερα?
1: Χαίστηκε πάνω.
5: Όχι, απλά περνάω από τη δουλειά μου όταν γυρνάω.
0: Α, και είσαι εκτζής.
5: Βεβαίως.
1: Έχει εκτζίδες παιδί και τα έκανε πάνω. Λέει τι έχει αγώνα σήμερα πάλι?
0: Όχι, ξέρω ότι έχει το Σάββατο, δεν έχει.
5: Όταν έχει αγώνα δεν περνάμε από εδώ γιατί γίνεται χαμός.
0: Σωστά. Το Σάββατο δεν έχει, καλά δεν τα ξέρω.
5: Ναι, ναι, Σάββατο.
0: Γιατί ξέρεις, σκέφτομαι καμιά φορά. Μπορεί να μου πει πάω γήπεδο και να πω εγώ ναι, μωρέ, και να μην παίζει.
1: Μπορεί να πάει αλλού.
0: Και να είναι αλλού.
1: Μπορεί να πάει, όχι, μπορεί να πάει
0: θα
1: αλλού.
0: Θα τσεκάρω κάθε φορά εδώ αν όντως παίζει η ΑΕΚ.
1: Γιατί μπορεί να πηγαίνει στο hardball τη ΑΕΚ, μπορεί να πηγαίνει στο μπάσκετ, μπορεί να πηγαίνει στα γυναικεία.
0: Παναγιώτη μου, πάμε να παίξουμε.
5: Για πάμε.
0: Πόσα γράμματα έχει η λέξη μαμά?
5: 42.
0: Ποιο ζώο κάνει
5: το πρόβατο.
0: Πού βάζουμε το κεφάλι μας όταν κοιμόμαστε?
5: Στον τοίχο.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να ανοίξουμε μια πόρτα?
5: Τι, δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να ανοίξουμε μια πόρτα?
5: Το πόδι.
1: Το πόδι, κοίτα, είναι σωστό.
0: Άλλη μια ερώτηση.
1: Εγώ με το πόδι την ανοίγω την πόρτα.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, φυλάκια.
5: Γεια σας.
0: Παιδιά, πρέπει να το δώσω το δώρο. Ένα ρολόι, τώρα είναι κρίμα. Άλλη μία. Last call.
1: Μας έχουν μείνει αρκετά δώρα.
0: Last call βου, παρακαλώ.
1: Άντε να δούμε.
6: Ναι.
0: Ναι, γεια σας, πώς σε λένε?
6: Μαρισία.
0: Μαρισία, από πού τηλεφωνείς?
6: Τώρα, από τη Βαρυπόπη.
0: Α, δεν είσαι σπίτι?
6: Όχι.
0: Γιατί μιλάς σιγά και λέω πως κοιμάται κανείς. Τι?
6: Όχι, ακούγεται σιγά, είμαι από το αυτοκίνητο, αλλά είναι Bluetooth.
0: Α,
6: είναι
0: ωραία.
6: Στο χέρι. Δεν είναι.
1: Σ' ακούμε, καμπάνα.
6: Καμπάνα.
0: Εσένα να δεις, Θανάση, που είσαι με τέρμα πίσω.
6: Δεν ακούγεται.
0: Μιλάει ο Θανάσης από εδώ και λέει, σ' ακούμε καμπάνα. Λοιπόν, Μαρισία, από πού βγαίνει?
6: Θεοδοσία Μαρία.
0: Θεοδοσία Μαρία, ωραία.
1: Εγώ νόμιζα το Μαρίσι.
6: Μαρισία, έλα εδώ.
1: Μαρισία, έλα εδώ. Κάτσε, γιατί σ' άρεσε αυτό. Τη είπε το χωριό τη τώρα.
6: Κοντά, κοντά είσαι.
0: Λοιπόν, Μαρισία μου, πάμε να παίξουμε. Ένα, δύο, τρία και. Αν είναι νύχτα, βλέπουμε συνήθως τον ήλιο το φεγγάρι.
6: Πανσέλινο.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι, σημαντικό.
6: Με πετάνε.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Έλα, δώσε τον ήλιο. Έλα, άλλη μια ευκαιρία τώρα.
1: Δεν έχει καλή σύνδεση.
6: Έχω, γιατί με κάνει και γελάω.
1: Δεν θα μιλάω.
0: Κλείστον.
1: Κλείσαμε, κλείσαμε. Κάντε ησυχία. Να ακουστεί η κοπέλα.
0: Θανάση, σε παρακαλώ. Έχουμε φάει και τις διαφημίσεις.
1: Σταματάμε.
0: Λοιπόν, ένα, δύο, τρία και. Πού καθόμαστε να τρώμε στο τραπέζι?
6: Το παράθυρο.
0: Αν κάτι είναι παγωμένο, είναι ζεστό ή κρύο?
6: Ζεστό.
0: Τι φοράει κάποιος στα μάτια του για να βλέπει καλύτερα?
6: Όταν σπίδε.
0: Τι έχει μέσα σε ένα αυγό, κρόκο και...
1: Σου τη δώσαμε και την ευκαιρία, ρε Μαρισία.
0: Φιλάκια, φιλάκια πολλά. Να σε καλά. Γεια. Οπότε, στο επόμενο παιχνίδι, στην επαγγελία, θα βγάλουμε δύο νικητές.
1: Okay,
0: να δώσουμε το και το ρολόι. Εντάξει. Για πάμε να συνεχίσουμε. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Εσύ έχεις. Τρώμε και λίγο το τη σεξ. Δεν πειράζει, Γιάννη μου. Δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ζωντανός οργανισμός. Κατερίνα Λιόλιου και το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε στον Σφαίρα 102.2.

0: Μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
1: Του Α21.
2: Τι είναι αυτό, ρε!
0: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
1: Α, το Υπουργείο, ναι.
3: Α, ναι.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
1: Πολύ καλά.
4: Ναι, καλά.
0: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
1: Ο κύριος Νίκος είστε?
0: Γιατί με ξέρετε?
1: Κουστάσατε.
0: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή?
0: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
1: Φόρεμα, ε.
0: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
5: Γιώργο.
0: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
0: Προφανώς, ρε εσύ.
5: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
0: Γαμώ.
5: Αλλά τα ακούμε.
0: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
6: 6 με 7, 8,
7: 9,
6: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
9: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
8: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
10: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
11: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
12: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
15: Βασίλη μου,
16: mm-hmm.
15: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
16: Mm-hmm.
15: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
16: Mm-hmm.
15: Τώρα, με τον πόλεμο.
16: Mm-hmm.
15: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
16: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
17: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
18: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
17: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
19: Σφαίρα. Σφαίρα 96,6.

0: Κρήση και Αιγαίο στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2 με τον Θανάση και την Ελίνα Καθημερινά. Και τώρα μόλις ανέβηκε και ξέδωσε ανακοίνωση ο Νίκος Καρβέλας.
1: Oh.
0: Πριν από 5 λεπτά.
1: Μέσω του κύριου Δημητρακόπουλου.
0: Όχι, ο Δημητρακόπουλος είναι δικηγόρος της Ανασβήση. Ο Καρβέλας έδωσε τη δική του εκδοχή με μια ανακοίνωση ποταμό. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νιώθω συντριβή. Μου ακύρωσαν τα εισιτήρια για τη συναυλία στο ΆΚΑ. Μου απαγόρευσαν να συμμετάσχω στις πρόβες. Πρώτη φορά αρνήθηκα να μη βρει σε δημιουργό. Γράφει στην ανακοίνωση. Δεν διαβάζω, το πρώτο θέμα τη διαβάζω.
1: Όχι, απλά μ' αρέσει τώρα όλο αυτό που γίνεται.
0: Λοιπόν, λέει, έχω υποχρέωση να τοποθετηθώ. Ακόμα λέει και σε αυτού, εκείνοι που δεν μ' ακούνε, δεν του αρέσει τα τραγούδια μου, ξέρουν και δεν αμφισβητούν ότι πάντα μιλάω με ειλικρίνεια και μεσότητα. Έχω συνδέσει και έχω γράψει και ενορχιστρώσει με ελάχιστες εξαιρέσεις, λέει, το σύνολο της δισκογραφίας της Ανασβής. Έχω βιώσει μαζί τις μεγάλες επιτυχίες. Όταν λέει, μου είπε η Άννα Βύση για τη συναυλία στο ΟΑΚ. Προβληματίστηκα, λέει, ιδιαίτερα. Γιατί έως τώρα οι συναυλίες μας είχαν στο επίκεντρό τους τη δύναμη των τραγουδιών, την ερμηνεία της Άννας και πάνω απ' όλα την αλληλεπίδραση του κοινού με τη μουσική μας. Λοιπόν, πίστευα ότι το κοινό μας δεν θα απολάμβανε πραγματικά τα τραγούδια μας σε ένα τόσο μεγάλο χώρο. Πολύ περισσότερο, λέει, όταν οι τιμές των εισιτηρίων έφταναν μέχρι και 400 ευρώ. Σέβομαι απόλυτα, λέει, όσους στερήθηκαν για να αγοράσουν εισιτήριο για τη συναυλία αυτή. Εγώ αντιλαμβάνομαι την τέχνη μου ως τέχνη λαϊκή και προσιτή. Με το κοινό να ευχαριστείτε την αμεσότητα, να διασκεδάζει, λέει, με τους καλλιτέχνες. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όσοι δεν μπορούν να δώσουν πολλά χρήματα θα καταλήξουν να ακούν τα τραγούδια με αποθέσεις με μειωμένη έως καθόλου ορατότητα σε ένα αχανές γήπεδο. Αφού λοιπόν λέει αυτά, στην ανακοίνωσή του, έτσι πάντα σημειώνω, ποτέ, λέει, προκλητικά, ποτέ αστεία, ποτέ απλά, ποτέ πιο συνθετικά περίπλοκα, πάντα είχα μια δόση τρέλας. Αυτή είναι η δική μου καλλιτεχνική γλώσσα. Τώρα είναι μεγάλη ανακοίνωση. Αδυνατό να κατανοήσω ότι γιατί η νοικίαση εξοπλισμού και χώρου και η αμοιβή του δημιουργού των 47 από τους 50, από τα 50 τραγούδια της συναυλίας δεν συγκαταλέγεται στο κόστος. Δεν τον πλήρωσαν, δηλαδή.
1: Άρα,
0: ως δημιουργό.
1: Συγγνώμη, παίρνουμε, γιατί το πρωί πάω λίγο τα πρωινά. Λέγανε ότι και πληρώθηκε και 300 φίλους του, λέει, έφερε.
0: Πρώτη φορά, λέει, σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο χώρο, ακούω παραγωγό να δηλώνει τελεσυγγραφικά στο δημιουργό ότι δεν θα πληρωθεί επειδή το κόστος είναι μεγάλο. Για μια συναυλία που ο παραγωγός επέλεξε να κάνει χωρίς να ρωτήσει τον δημιουργό. Τους είπα ότι θέλω να πάρω μόνο τη συμφωνημένη μου αμοιβή. Τα λέει όλα στην ανακοίνωση ο Νίκος Καρβέλας.
1: Εγώ στα έλεγα πάντα με τον Καρβέλα.
0: Τέλος πάντων, μετά, λέει, θεώρησα απόλυτα προσβλητική για εμένα την κίνηση ότι θα ερχόμουν στην μισό λεπτάκι.
1: Κοίτα, άμα ισχύουν όλα αυτά που λέει, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Απόλυτο δίκιο.
0: Ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε οι οικοί και προσκεκλημένοι μου. Ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας, τα είχαν αντικαταστήσει με νέα, σε νέες θέσεις, απομακρυσμένες και υποδεέστερες από τις αρχικές. Εντάξει, τώρα.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Αρχίζει και γίνεται σοβαρά.
1: Θα σου πω τώρα, εγώ θα τοποθετηθώ που δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Στενάχωρο, λυπηρό και θλιβερό όλο το.
1: Επειδή παρακολουθούμε.
0: Όλη αυτή, αυτό το γεγονός.
1: Επειδή παρακολουθούμε την υπόθεση συναυλία Βύση από πέρσι μετά από Καλή Μαρμαρό, γενικά έχουν γίνει πάρα πολλά σκηνικά. Έχω παρατηρήσει σαν άσχετο. Εγώ μικρότερο κιόλα, δεν τα ξέρω λίγο τώρα.
0: Συγγνώμη,
1: τι γινόταν παλιά. Κάτι, ναι. Να σου το πω,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω παρατηρήσει ότι ο παλιό κύκλος φίλων της Άννας Βύση είναι εναντίον του καινούριου κύκλου φίλων.
0: Το γενικεύουμε λίγο, το γενικεύουμε. Αν αναφέρεσαι στη Χριστίνα Πολίτη, το γενικεύουμε. Έχουν βγει κάποια πρόσωπα. Δεν ξέρουμε αν όλος ο παλιός κύκλος είναι εναντίον του καινούριου και δεν ξέρω αν υπάρχει και καινούριος και παλιός. Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ με αυτά που
0: εγώ
1: βλέπω.
0: Αυτό που διαβάζω τώρα, έτσι.
1: Τοποθετείται ξεκάθαρα για καινούριους φίλους που επηρεάζουν.
0: Απάντησα ότι η ενέργειά τους για το ότι υποβίβασαν τις θέσεις μας ήταν προσβλητική για εμένα. Η απάντηση που δέχτηκα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
1: Μα Άννα Βύση είναι Καρβέλας Βύση. Εγώ έτσι τους
0: όταν τους ρώτησα, λέει, τι θα κάνετε, θα μου απαγορεύσετε να μπω και να καθίσω στη θέση μου. Η απάντηση ήταν ότι πάβει κάθε συζήτηση επί του οικονομικού. Αναφέρθηκε στη Νίκη Βύση. Ακόμα να πιστεύω, τέλος πάντων. Και η τελευταία πράξη, λέει, της προσβλητικής αυτής συμπεριφοράς ήρθε μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας, που είπε ότι για να σου δώσουμε τα καταβάλουμε οποιαδήποτε αμοιβή θα πρέπει να υπογράψεις ένα συμφωνητικό ότι δεν θα κάνεις καμία δημόσια αρνητική αναφορά στην Άννα.
1: Ένα καράβι.
0: Τα λέει όλα τώρα.
1: Ένα καράβι προβλήματα.
0: Γι' αυτό σας λέω. Είναι. Είναι τώρα. Κοίταξε, στο μόνο που διαφωνώ, χωρίς να έχω διαβάσει όλη την ανακοίνωση.
1: Σαν φυσικά να ξέρει τι παπίλα να... έχει νευριάσει το πρόσωπο.
0: Όχι, δεν έχω νευριάσει.
1: Όχι, δεν είναι στο πρόσωπο.
0: Είναι στενάχωρο.
1: Έχει στεναχωρηθεί.
0: Είναι στενάχωρο. Γιατί βάλε μου και το αντίστοιχο μέτρηση.
1: Το τρένο βάλε, γιατί έφυγε.
0: Ηρέμησε, μωρέ. Άλλο θέλω να πω. Στο μόνο πράγμα που μπορεί έτσι λίγο να διαφωνώ, γιατί δεν έχω διαβάσει ολόκληρη για να έχω ολοκληρωμένη άποψη, είναι ότι ένα αχανές γήπεδο, όλες οι πολύ μεγάλες συναυλίες έχουν και ακριβά εισιτήρια πιο μπροστά και πιο πίσω, έτσι.
1: Το είπε πολύ διακριτικά ο Καρβέλος.
0: Ναι, τώρα
1: απλά
0: δεν ξέρω.
1: Δεν θες να το καταλάβεις.
0: Μακάρι να τα βρουν.
1: Δεν νομίζω.
0: Τώρα μετά από αυτό, ναι.
1: Και ας πω κάτι, είπε πολύ διακριτικά ότι είμαστε μια λαϊκή τέχνη. Δεν είμαστε pop κουλτούρα, Lady Gaga.
0: Άρα διαφωνεί εξ αρχής με την συναυλία στο ΟΑΚΑ.
1: Αυτό. Αφού το λέει, αφού από αυτό αρχίζει.
0: Με το νούμερο, δηλαδή με τη συμφωνία αυτή. Ναι, όχι με την υλοποίηση μόνο.
1: Γιατί σου λέει αναγκαστικά για να μπούμε εμείς.
0: Εντάξει,
1: με το
0: εγώ
1: κοινό
0: πήγα ρε παιδιά στο weekend και καθόμουν ένα τέρμα πίσω. Αλλά το απείλαυσα.
1: Άλλο weekend. Το weekend δεν είναι
0: άλλο.
1: Όχι, είναι πολύ διαφορετικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί είναι
0: ένα μεγάλο καλλιτέχνη εξίσου, μια τεράστια καλλιτέχνη και η άλλη.
1: Άλλο λέει ο Καρβέλας ότι είναι άλλη μορφή τέχνης. Εμείς είμαστε μια λαϊκή τέχνη, μια κουλτούρα λαού. Θέλουμε δηλαδή ο λαός μας να ήταν εκεί. Πολύ βυσική,
0: ο κόσμος πήγε.
1: Εκτός, λόγω χρημάτων.
0: Παιδιά, πήγε 100.000 κόσμος. Δεν πήγανε
1: 95.000 αρχικά. Α, και δεν ήταν.
0: Okay, όχι,
1: και, και δεν ξέρουμε αν ήταν καν και 95. Αυτό επικοινώνησε η εταιρεία. Η οποία μπήκε μέσα.
0: Εμάς αυτά τα τραγούδια μας αρέσουν. Αυτή η σχέση που έχουμε στο μυαλό μας μεταξύ Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα θέλουμε να ξέρουμε και θέλουμε να αισθανόμαστε ότι υπάρχει. Αντίστοιχη μέτρηση από Άννα Βύση και Νίκου Καρβέλα, αμέσως τώρα.

0: Γιάννη στα κενά μου, στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2 και ο Μασούτης είναι εδώ. Τα νέα προϊόντα Mr. Grant ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης, με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού, με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Και φυσικά την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Βέβαια, μιλάμε για τα Mr. Grant. Μασούτης 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα.
1: Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αέριου, χρησιμοποιώντας μόλις το μισούς bonus πόντου σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθετε περισσότερο στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε.
1: Ναι, με τραγουδία της Βύση μόνο. Του Καρβελέ θα
0: θα πέσω καφέ μου. Λοιπόν, πάμε, άνοιξε τις γραμμές, παρακαλώ. Έχεις ανοίξει τις γραμμές?
1: Βεβαίως.
0: 2-11-700-79-31. Θέλουμε δύο νικητές. Δύο νικητές θα βγάλουμε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με Pizza Fan πακέτο κόμπο. Μία high protein pizza, μία protein σαλάτα και tropical bites. Ένα πακετάκι ολόκληρο. Πακετάκι, πακετάρα είναι Pizza Fan. Για έναν ακροατή-ακροάτη που θα κερδίσει την απαγγελία του Θανάση, παρακαλώ.
2: Μαύρα κοράκια.
0: Α, συγγνώμη.
2: Κόκκινα κοράκια.
0: Τρώμαξα, ρε Γιάννη. Τι είναι αυτό σήμερα, με
2: σένα. Και τα κόκκινα κοράκια.
0: Παρακαλώ, ποιο είναι εδώ?
3: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώ σε λένε?
3: Γεωργία.
0: Γεια σου, Γεωργία, από πού τηλεφωνεί?
3: Άγιο Δημήτριο.
0: Άγιο Δημήτριο. Είσαι έτοιμη γι' αυτό που θα απολαύσει?
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, το λέω από τώρα,
0: Εντάξει, κάντο εύκολο, ρε Θανάση.
1: Κοίτα, έτυχε τώρα να είναι στο πρώτο τραγούδι. Σήμερα διαλέγουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ αγαπητό. Είναι από Έλληνα δημιουργό, αλλά είναι στην αγγλιστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία μου, άκουσε με. Έτσι. Δώσε βάση στους στίχους. Μη δίνεις καθόλου βάση στο Θανάση.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, προσπάθησε.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Πώς το λέω?
0: Α, σήμερα θα το πεις σαν.
1: Πάτερ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κι εσύ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Θέλω να το πεις σαν τραπεζικός υπάλληλος.
1: Τραπεζικός υπάλληλος. Ναι, ναι, ναι. Πώς μιλάνε τραπεζικοί υπάλληλοι?
0: Ήρεμα, ωραία. Με άρθρωση, ωραία.
1: Άρα κάτι κόντρα σε μένα.
0: Πάμε.
1: Every time you wanna play, turn me on all the way. Come to me, take my ride. Skin on skin, it's pure delight. Give me the passion, you're burning my heart. Gonna rock you, will you drop? Baby, you are a reason, I'm feeling so hot. What do you now? I just stop.
0: Παιδιά, το κατάλαβα.
1: Περίμενε, θα πάω στο ρεφρέν. Να πάω στο ρεφρέν, ή δεν το έχεις καθόλου?
0: Το έχεις καταλάβει?
3: Όχι, τον τραγουδιστή νομίζω έχω βρει. Είναι ο Κύπριος που δεν μου έρχεται το όνομά του τώρα.
1: Κύπριος δεν είναι, από την Κέρκυρα είναι.
3: Σόπερ. Α, του Ρουβά, του Ρουβά.
1: I will try my life for a night with you. Drive me desire. Make the move on me. It's time for you to see.
0: Άλλο κατάλαβα.
1: That's my words on fire. Πριν πω στο ρεφρέν.
0: Για πες.
3: Βρήκα του Ρουβά, πες και το ρεφρέν να το πω κι εγώ να κερδίσω.
1: Όχι, τώρα θα το πεις εσύ. Ένα, ένα.
0: Δεν βρίσκουμε τα ελληνικά και μα έβαλε αγγλικά.
1: Τσεκέτσεκε να μου. Περίμενα μου.
0: Χθε δεν λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε ένα τόπλο στέλνο.
1: Μα μου
0: δώσε
1: ένα πεζικό υπάλληλο. Περίμενα μου δώσει κάτι πιο χαρά.
0: Ναι, εγώ φταίω τώρα. Γεια σου, Γεωργία μου, φυλάκια.
1: Κοίτα, Λίνα. Από πριν σου λέω να σου λέω τα τραγούδια για να τα βρει να τα στείλει.
0: Θέλω να τα βρίσκω με τον κόσμο.
1: Και θε να βρει με τον κόσμο. Επειδή εσύ θε να παίζει τα παιχνίδια που είναι για του ανθρώπου, δεν φταίω εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε στο επόμενο. Δω το επόμενο. Καλά το επόμενο.
0: Ναι, γεια σα.
4: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Πώς σε λένε?
4: Γελάτε.
0: Δεν να δείτε
4: και όταν σας πω και ποια είμαι, πώς θα γελάσετε.
0: Πώς σε λένε?
4: Η Κυριακούλα από χθες που έκλεισε το κινητό μου την ώρα που ήμουν στον αέρα.
0: Και εμείς νομίζαμε ότι τσαντίστηκες.
4: Όχι, καλέ, τι να τσαντιστώ, έκλεισε. Και έπαθα σοκ και ξανά, περνά, πού να βρω γράμμα.
0: Η Κυριακούλα με τη μανιά της αγιαγιά.
4: Μπράβο, ρε
1: Κυριακούλα,
4: παιδιά.
1: Σήμερα νομίζω το έχει 100% το κομμάτι που έχω βάλει.
4: Παρακαλώ, θέλω να το έχω γιατί θέλω να πάω το κόμπο.
1: Πρέπει να δώσεις προσοχή.
0: Μη φωνάζετε, καλέ, συνεννοήστε και από το ραδιόφωνο.
4: Να μιλάς δυνατά, γιατί είμαι και στη δουλειά. Δουλεύω σε μαγαζί και εγώ κάθομαι και ακούω εσά.
0: Τι μαγαζί? Τι μαγαζί?
4: Δουλεύω σε νηφικά και ρούχα.
0: Σε νηφικά.
1: Νηφικά.
4: Και ρούχα, ναι, και εγώ κάθομαι.
0: Νηφικά.
4: Και
1: α, νηφικά.
4: Νηφικά και ρούχα, μπηγέ. Φορέματα.
0: Φορέματα. Για μετά το γάμο. Που αλλάζουν 5-6.
4: After wedding, κουμπάρα.
0: Εγώ τι να σου πω, όταν έβγαλα τον νηφικό, βάλα τζιν. Τι να σου πω τώρα.
4: Εσύ είσαι καλύτερη. Αν μπορούσα να πάω και με τζιν, εγώ θα πήγαινα.
0: Λοιπόν, Κυριακούλα μου.
4: Για πάμε αργά και καθαρά.
1: Okay.
0: Ωραία.
4: Και το έχω.
0: Θέλω να το πεις.
1: Ναι.
0: Όπως θα το έλεγε.
1: Ναι.
0: ένας γιατρός.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια. Λοιπόν. Γεια.
0: Ναι.
1: Γεια.
4: Πόσο σε θέλω.
1: Γεια.

0: περίμενε τώρα. Η προηγούμενη ακροάτρια, με έχει αντιστεί, θα έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο, τρέχα.
0: Τη βάζει αγγλικό shake it και στην άλλη βάζει το γεια.
1: Έχω κάνει πολύ καλή λίστα.
2: Όμως κάτι, χθες με Snowberry Κοσμοτέ μου έκλεισε γραμμή.
0: Κυριακούλα,
2: μην... Και το ήξερα του Νίβο το 12 παρά, 12 ακριβώς.
0: Ωραία. Μείνε
1: στο χρόσταγη ζωή σήμερα.
0: Παιδιά, γιατί φωνάζετε.
1: Σταμάτα.
2: Έλατε κι εγώ καλή.
0: Λοιπόν, Κυριακούλα μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Έγινε. Φιλάκια, παιδιά. Γεια σας.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε και δεύτερο τραγούδι για να την κερδίσουμε και το ρολόι το ούζο. Πάρε την Κυριακούλα για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Pharmacept. Μέχρι να πάρουμε το τηλέφωνο της Κυριακούλας. Pharmacept, και αν η διαφορά μπορεί να φανεί ήδη από τον πρώτο μήνα. Η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss. Με την ταυτόχρονη χρήση σαμπού και σέρουμ, η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Λοιπόν, είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss σαμπού και σέρουμ και θα τη βρείτε και θα είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα και ορατά αποτελέσματα από τον πρώτο κιόλας μήνα. Συνεχίζουμε με ρολόι ούζου.
1: Δώσαμε
0: ρολόι ούζου, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Μισό λεπτάκι λίγο. Το λες το δώσαμε για να φανεί ότι δίνουμε δώρα.
1: Εντάξει, δώσαμε. Σε παρακαλώ, έτσι.
0: Πώς σε λένε?
1: Κοίτα, είπαμε να φτιάξουμε μια λίστα με εύκολα τραγούδια. Εγώ τα βάλα.
0: Πώς σε λένε?
3: Ναι, Μιχάλη.
0: Μιχάλη, από πού τηλεφωνείς?
3: Από το Παλαιοφάντζο.
0: Και πώς είσαι?
3: Πολύ καλά.
1: Έτοιμος να παίξει είναι, αυτός έχει συγκεντρωθεί ήδη.
3: Ναι, για να δούμε.
1: Θέλει το ρολόι να το πάρει δώρο.
0: Πάμε.
3: Ένα καλό ρόλο. Λοιπόν, ένα καλό ρόλο να πάρει.
0: Θανάση μου, θα το πεις σαν υδραυλικός.
1: Εντάξει, το έχω αυτό. Λοιπόν, είσαι ok?
3: Είμαι ότιμο.
1: Έλα, αγόρι, δεν με ενδιαφέρει το ακριβώς το ρολόι. Δεν με ενδιαφέρει για να έχεις κρύματα πολλά. Ούτε τις γκόμενες με καλά τις κάνεις κομπολόι. Έχεις και δύο κινήτα.
3: Αυτό το κάτι που θέλω.
1: Έτσι μιλάω δε κόσμο. Έχει βάλει τη μούγα.
3: Κάνω ανακαίνεις τώρα που δεν τους ξέρω. Έτσι μιλάνε.
0: Μείνε στη γραμμή, Μιχάλη μου, για το δώρο. Φιλάκια. Γεια. Ο δουλευταράς είναι μαζί μας. Έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις και τις αξιολογήσεις του και τα δείγματα εργασιών. Εκεί επιλέγεις αυτόν που θα σου έτσι θα αισθανθείς καλύτερα να έρθει να κάνει την επισκευή που χρειάζεσαι. Αλλά ξέρεις τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Λοιπόν, εχθές, για κάποιο λόγο, επειδή γίνεται και χαμός εδώ κάθε μέρα, δεν μπήκα στο hashtag απογευματινό που είναι τα παιδιά μας, η Βάσο, ο Νίκος, η Τάνια, ο Γιώργος, και μου ζήτησαν το σπάνια χθες. Το σπάνια από Δέσποινα Βανδύ. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και πάμε. Ναι, και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί μπορεί να παίξουμε και άλλο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε, το σκεφτόμαστε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
1: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει, πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ, εντάξει. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
3: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να πάω, έχω μείνει μισή.
4: Ένας πεθάρι ρε.
1: Καταπληκτικό.
4: Όχι τέτοια ώρα.
2: Εμένα μου φάνηκε
5: ότι δεν παίζει, χάλασε το τραγούδι.
1: Καταπληκτικό, Παναγία.
4: Στάτευσε, το σκέφτηκες ρε φίλε.
1: Ρε μπούφο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
6: Σφαίρα FM. Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
10: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
9: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
10: Βέβαια δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
9: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
8: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
6: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
8: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silestone Επιφάνεια Σκαλαζία. Decton Ultra Combat Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
8: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610 525 352.
8: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Μαρινάκη, μισό λεπτά και ερχόμαστε. Μισό λεπτό.
1: Είμαστε εδώ, sorry παιδιά. Απλά έχουμε και άλλες business να τρέξουμε. Κάνουμε...
0: Σου άρεσε.
1: Μ' άρεσε.
0: Και εμένα. Και εμένα.
1: Είναι άμα να βγάλουμε πολλά λεφτά, το κάνουμε.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 8 και θέλω να μιλήσουμε για την εταιρεία Μασούτης. Λοιπόν, Μασούτης γιατί? Γιατί αν θέλεις να στηρίξεις μια εταιρεία που πραγματικά κάθε εβδομάδα σπάει τις τιμές, ήρθε η ώρα να το... Τι καγούγεται έτσι? Αστυνομία. Γιατί...
1: Πυροσβεστική αίρεση αμέσως, αστυνομία, ασθενοφόρο, οτιδήποτε.
0: Μα κάνουν όλα καλά.
1: Όλα καλά θα είναι.
0: Λοιπόν, η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο. Για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Ισχύει μόνο για το Σάββατο σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Για να προλάβεις λοιπόν την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί, μπαίνεις και στο Μασούτης.gr ή πηγαίνεις κατευθείαν. Έτσι, 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική.
1: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία. Γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία. Εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φώτα Αερίου στη Τεχνόπολη. Από τις 16 έως 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Η Μαρία το Μαράκι πήγε σήμερα στη ΣΥΣ, η Μαρία Ντονά.
1: Η Μαρία?
0: Η Μαρία Ντονά.
1: Α, το Μαράκι.
0: Είχε πάει στη ΣΥΣ το πρωί. Διαβάζω τίτλο που λέει: Κάτι πρέπει να κάνουμε, να βρεθείτε να μιλήσετε με τον Γιώργο.
1: Να χωρίσει και να αφήσει τον Γιώργο να βρει τη τύχη του με τη ΣΥΣ, γιατί είναι πολύ ερωτευμένη και δύο πιστεύω.
0: Τι λες μου, τι βλακίες λες στο κορίτσι μας. Αγαπάμε Μαρία Ντονά. Λοιπόν, η Pharmacept είναι εδώ. Αν ταλαιπωρείσαι με τριχόπτωση, υπάρχει τρόπο να την αντιμετωπίσει χωρί φαρμακευτική ουσία και χωρί μινοξιδίλη. Η Pharmacept έχει φέρει τη λύση τη σειρά Scalp Biome, όπου υπάρχει το anti-hair loss shampoo και το anti-hair Loss Serum, που είναι μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα. Αν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα αυτά ταυτόχρονα, σε τρεις μήνες έχεις εξαιρετικά αποτελέσματα από την Pharmacept.
1: Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλε έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστή. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novbet.gr.
0: Πολλά γλυκά φιλιά στα παιδιά που είναι στο Hashtag απογευματινό, όπου μπαίνετε κι εσείς αν θέλετε. Είναι ένα hashtag που αφορά την εκπομπή αυτή και ξεκίνησε όταν πρωτοξεκινήσαμε με το Θανάση.
1: Νιώθουμε και εμείς, παιδί μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, ότι είναι το δικό μας fan club αυτή.
0: Σιγά.
1: Το fan zone. Fan zone του απογευματινού. Δεν το κατάλαβα. Θέλω να τρέχουν
0: επάνω. Εμείς είμαστε fan club των παιδιών που είναι στο hashtag.
1: Εντάξει, εντάξει, ναι, γλύφτου.
0: Τι ντρέπεσαι λίγο. Καταρχάς είναι φίλοι μου. Έχουν έρθει σε events που κάνουμε και σε εδώ και του έχω γνωρίσει.
1: Καταρχάς να γνωριστούμε, να κανονίζουμε καμιά δουλίτσα, να παίρνουμε κανένα ποσοστό.
0: Ποσοστό από τι?
1: Από το fan club. Κάτι θα οργανώσει. Βρείτε και άλλες παιδιά.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο fan club στην Ελλάδα? Η Fanatics νομίζω, Βύση.
1: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι.
0: Το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο. Πέρα από, πέρα, μιλά για καλλιτέχνες, δεν μιλά για ποδοσφαιρικές ομάδες και τέτοια.
1: Όχι, μιλάμε για καλλιτέχνες, fan club. Η Βύση λογικά πιστεύω.
0: Ναι, νομίζω κι εγώ.
1: Αν και.
0: Έχω δει εγώ fan club στο TikTok από διάφορους.
1: Ποιο άλλο έργο μου είχαν πει ότι έχει πάρα πολύ κόσμο? Όχι τη Βάνδη.
0: Οικονομόπουλος.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Καλά, σίγουρα θα έχει Ρουβάς, Αργυρό.
1: Λοιπόν,
0: Παπαρίζου,
1: παίρνουμε. Βάλ το chat GPT.
0: Αυτή τη στιγμή νομίζω.
1: Θα μας πει.
0: Εάν υπάρχει fan club, δεν το έχω ψάξει, συζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αν υπάρχει fan club Μαζονάκη, σίγουρα θα έχει ξεπεράσει τα πάντα.
1: Κοίτα, νομίζω του Μαζονάκη είναι το μεγαλύτερο fan club. Εκτός ότι ο άνθρωπος έφυγε, νομίζω είχε 300.000 subscriber το κανάλι του στο YouTube. Άρα νομίζω ο Μαζονάκης έχει το πιο δυνατό fan club. Τώρα εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις και η Βύση.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο fan club καλλιτέχνη στην Ελλάδα? Γίνεται αναζήτηση στον ιστό. Γίνεται μεγαλύτερη αναζήτηση στον ιστό.
1: Ψάχνει.
0: Λοιπόν, το Fanatics έχει 16.000 εγγεγραμμένα μέλη.
1: Λίγα είναι. Λίγα είναι.
0: Λίγα είναι.
1: 16.000 τίποτα δεν είναι.
0: Εντάξει, μήπως υπάρχει fan club, όχι social media και accounts και τέτοια, δεν εννοεί αυτό. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Το ChatGPT σε αυτό γενικά, παιδιά.
1: Δεν είναι πολύ σωστό, Μονάκη.
0: Ναι, ο Σάκης Ρουβάς λέει. Ναι, αλλά μιλάει για το fan club αυτό, λέει. Εξαιρούνται τα social και αυτά.
1: Ο Σάκης.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα? Πείτε ένα τραγούδι, έτσι. Ένα παλιό θέλω να ακούσω.
1: Shake it.
0: Όχι, δεν θέλω. Θέλω κάτι σε λαϊκό. Σε... Α, ξέρεις ποιο θέλω. Θέλω Πασχάλη Τερζή. Ποιο όμως, ε. Για να δω.
1: Του Πασχάλη.
0: Ναι, του Πασχάλη.
1: Το παλιό καιρό βάλε που έχει καλό καιρό.
0: Το έχω μια αγάπη. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 Πασχάλης Τερζής, παιδιά. Υπέροχος, τεράστιος, δυνατά στον Σφαίρα.

0: Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
4: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Αμπούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
9: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2, τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν. Απόγευμα Τρίτη 6 του Οκτώβρη. Πάει Οκτώβρη, το φάγαμε. Το έχουμε πάει
1: τώρα. Τελείωσε. Μπήκε Οκτώβρη, τελείωσε Οκτώβρη.
0: Πού είναι, λέει, η πινακίδα που είναι η μεγαλύτερη σπαζοκεφαλιά, λέει, στου δρόμου τη Αθήνα. Έχει τρελάνει, λέει, του οδηγού.
1: Ποια πινακίδα?
0: Μία νέα πινακίδα τοποθετήθηκε πρόσφατα, λέει, σε κεντρικό δρόμο τη Αθήνα. Παραμένει δυσεπίλητο γρίφο για όλου του οδηγού. Όσο
1: μου
0: διαβασμένο και έμπειρο αν είσαι, σίγουρα, λέει, κάποια οδικά σήματα αποτελούν πρόκληση για τις γνώσεις.
1: Λοιπόν, μην μου πεις τι σημαίνει, απλά δείξε μου την πινακίδα και θα εμπνευστώ.
0: Αυτή η πινακίδα τοποθετήθηκε πρόσφατα στη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας, στο ρεύμα της Ανόδου που οδηγεί στην πλατεία Συντάγματος. Ωραία.
1: Ναι.
0: Για να δω.
1: Θα έχω μεγάλη περίεργα να δω τι φτιάξανε πάλι άτιμοι.
0: Να σου δείξω λίγο την πινακίδα.
1: Ναι, την πινακίδα θα δούμε.
0: Πού είναι η πινακίδα?
1: Απλά το αναφέρουνε. Ωραίες ειδήσεις γράφεται.
0: Περίμενε. Είναι μια μικρή σε μέγεθος πινακίδα η οποία είναι πρόσθετη. Είναι το μαύρο φιδωτό βέλος τοποθετημένο σε λευκό φόντο.
1: Για να δω.
0: Είναι αυτή εδώ.
1: Μαύρο. Αυτό. Αυτό θα σου πω τι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Τέλος στάσης τραμ. Ότι γυρνάει το τραμ εκεί.
0: Ότι γυρνάει το τραμ.
1: Ότι είναι το τερματικό του τραμ εκεί.
0: Όχι, δεν το έχεις βρει. Άλλη μία.
1: Άλλη μία.
0: Καλά κάνει μπαμ τη σημερινή.
1: Πένθος. Ότι εδώ θα πενθάνετε. Μπαίνετε
0: θα
1: μέσα.
0: Πενθάνετε.
1: Θα πενθάνετε. Θα πενθάνετε και θα πενθάνετε.
0: Εγώ τη βρήκα κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να το διαβάσω δηλαδή.
1: Α, μήπως είναι το σημείο του καρκίνου του μαστού.
0: Όχι, ρε Θανάση.
1: Σε κουρδίτσα είναι.
0: Λοιπόν, είναι, σκεφτείτε ένα βέλος, αλλά φιδωτό. Δηλαδή, σαν να ξεκινάει από κάτω το φίδι, ανεβαίνει πάνω και ξανακατεβαίνει από την άλλη μεριά κάτω.
1: Σαν μισθή πίστα σέρκου λοιπόν, είναι, παιδιά.
0: Δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει κανείς. Στην αρχή, λέει, νομίζουν ότι συνδέεται, λέει, με κάποιον ελιγμό.
1: Κοίτα, αυτό με το τραμ που είπα είναι πολύ σωστό. Εκεί που είπα, ναι, κολλάει, φίλε.
0: Λοιπόν, αυτή η πινακίδα σημαίνει ότι πρόκειται να εκτελέσουμε έναν επικίνδυνο απότομο ελιγμό αριστερή στροφή 180 μοιρών.
1: Α, αυτό είναι για τις παρακάψεις που κάνουν πάνω από το διάζωμα όταν κλείνει το δρόμο.
0: Δεν ξέρω.
1: Σου λέει, ρε παιδί μου, αφού πηδάς που πηδάς στο πεζοδρόμιο, βάλαμε και μια πινακίδα να προειδοποιήσουμε τους άλλους. Ότι εδώ θα βγει παράνομα ο Έλληνας.
0: Κατάλαβες ότι είναι, θα γίνει ένας απότομος ελιγμός. Έχει το νου σου.
1: Έχει το νου σου. Κόμμα αριστερά.
0: Ετοιμάσου. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2 και η Νόβη Μπεντεδό παρέα μας βεβαίως. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνε τις προβλέψεις σου λοιπόν και διεκδίκησε μοναδικά έπαθλα έως 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστική. Όλα αυτά στο novibet.gr.
1: Χάλασε κάτι στο σπίτι? Από το air condition μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα, πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat να προτείνει γνωστούς, μπατζανάκηδες και τριτοξάδες, θα μπες μια βόλτα στο Δουλευτέρα να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις. Θα με θυμηθείς.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε.
1: Έλεγα την πείνα σου.
0: Η συνταγή της ημέρας. Λοιπόν, δεν θα μαγειρέψουμε φαγητό.
1: Μα πιαντά αυτά. Μια
0: θα
1: φορά
0: σας φτιάξω το viral καφέ με γιαούρτι. Το ξέρετε, το έχεις δει στο TikTok. Είναι το χαμός στο TikTok.
1: Με πιάσε μια καούρα μόνο που το άκουσα.
0: Λοιπόν, ακούστε, με ελληνικό γιαούρτι. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην το εξερευνήσουμε εμείς εδώ αυτό.
1: Άμα θέλεις ελληνικό γιαούρτι, θα μου πας στη Στάνα με την πέτσα.
0: Coffee Yogurt Boy. Έτσι λέγεται. Ο δημιουργός του λέγεται Jordan Bernstein, ο οποίος ονομάζεται Coffee Yogurt Boy. Έτσι ακούει. Θα το φωνάζεις Coffee Yogurt Boy και λέει ναι.
1: Είναι γνωστή η οικογένεια Bernstein.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα το ψάξω αυτό.
0: Λοιπόν, τι έκανε. Το Νοέμβριο του 25 το έφτιαξε για πρώτη φορά και έγινε viral. Τι κάνεις τώρα, παίρνεις ένα ποτήρι.
1: Ναι.
0: Καταρχάς έχει πει ότι είναι και λίγο pre-workout ρόφημα. Δεν το διαφημίζει έτσι, απλά λένε ότι είναι και pre-workout.
1: Εντάξει, και καφές με γιαούρτι καθαρίζει το έντερο.
0: Προσθέτεις πάγο σε ένα πολύ μεγάλο ποτήρι. Mm-hmm. Με καπάκι. Mm-hmm. Και ρίχνεις αρκετό cold brew. Τι είναι το cold brew?
1: Είναι το κρύος καφές.
0: Ναι. Το φτιάχνω μόνη μου.
1: Ναι, μωρέ, υπάρχουν σε όλες τις εταιρείες έχουν το μείγμα έτοιμο. Ο Νες καφέ είναι στην ουσία.
0: Τέλος πάντων, πρέπει
1: νομίζω
0: να...
1: Νες καφέ είναι το cold brew. Αυτό δεν έρεσε. Νομίζω.
0: Συστή, εδώ πέρα λέει ότι φτιάχνεις καφέ με νερό, όταν κατέβεις το καφέ με το νερό, βάζεις παγάκι και το αφήνεις στο ψυγείο. Αυτό λέγεται cold brew. Ένα ποτήρι το γεμίζεις με πάγο. Βάζεις μέσα τον καφέ με τα παγάκια το ψυγείο.
1: Ναι.
0: Και μετά γεμίζεις τα 2/3 του ποτηριού. Και βάζεις 2 γεμάτες κουταλιές γιαούρτι, mm-hmm. νερό καρύδας, λίγο αλάτι και κανέλα. Αλάτι γιατί?
1: Για να ξέρω εγώ να ισορροπείς την γλυκάδα.
0: Ανακοινείς.
1: Okay.
0: Κατάλαβες τώρα, shaker, full. Και μετά αυτό εξαφανίζει το γιαούρτι, λέει. Η έντονη ανακοίνηση δημιουργεί έναν όμορφο αφρό στην επιφάνεια.
1: Εμένα μου θυμίζει ένα παλιόροφο που πήραμε στο γυμνάσιο, το φραπουτσίνο.
0: Φραπουτσίνο.
1: Φραπουτσίνο, που ήταν και καλά.
0: Μπορεί να βάλει και σιρόπι σφενδά, μου λέει.
1: Ναι, είδες, βγαίνουν και τα σιρόπια σιγά-σιγά. Ναι. Είναι όλα αυτά τα υποκαφέ ροφήματα, τα οποία ήρθαν από τη μεγάλη εταιρεία της Αμερικής, αυτή με τη Θεά Κάλη.
0: Ναι.
1: Μην κάνουμε και διαφήμιση. Δεν είναι καφέ αυτό τώρα.
0: Ωραία, πες μου. Εδώ πέρα τώρα εγώ θα βάζα καραμέλα σιρόπι.
1: Ναι, είδες, άρχισες.
0: Τι άλλο μπορεί να βάλουμε μέσα.
1: Τι μάνα σου και τον πατέρα μπορεί να βάλει αυτό. Άρα το θέμα είναι ότι αυτό το φτιάξε και να πηγαίνει γυμναστική.
0: Όχι,
1: δεν έχει βάλει καν ζάχαρη.
0: Ωραία. Α, δεν έχεις ζάχαρη, δεν έχω βάλει.
1: Δεν θα βάλεις όμως.
0: Θα βάλω.
1: Βάλεις σιρόπι σφενδά μου.
0: Δεν θέλω να βάλω σφενδά μου εγώ.
1: Γιατί γλυκό είναι. Πάντως αυτό καφέ δεν είναι.
0: Ωραία.
1: Παγωτό
0: να
1: μου
0: μπορώ φυμίζει. Να βάλω λίγο μέσα βότκα.
1: Κοίτα, με το καφέ πάει πάρα πολύ.
0: Το Μπέιλις.
1: Ναι. Με προλαβαίνεις, ξέρεις, είσαι καλή κανάτα.
0: Λοιπόν, ο Μασούτης είναι εδώ. Αν θέλετε να φτιάξετε το cold brew και yogurt boy και iced και αυτά,
1: θα τα βρείτε όλα εκεί μέσα.
0: Διαμαντής Μασούτης, λοιπόν. Μπορείτε να κατεβάσετε και το Μασούτης app, γιατί έχετε το σούπερ μάρκετ στο κινητό σας. Εμπειρία 50 ετών, ο Μασούτης. Κάνετε τις αγορές σας γρήγορα, εύκολα από κινητό, tablet και υπολογιστή. Εγώ, είμαι προχθές, μία η ώρα τη νύχτα, ετοίμασα τη λίστα την παραγγελία μου, την έστειλα να την παραλάβω την άλλη μέρα από 10 μέχρι 12 το μεσημέρι και ήρθα στην ώρα τους. Και δεν κουνήθηκα από το καναπέ, παιδιά. Μασούτης από το σούπερ μάρκετ, λοιπόν, που σε καταλαβαίνει και σε ακολουθεί παντού, μασούτης.gr.
1: Ξέρεις, Ελίνα, ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα?
0: Ποιος?
1: Το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου, με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
3: Έλα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε στην Pharmacept, η οποία Pharmacept έχει φτιάξει μια πολύ ωραία σειρά και συγκεκριμένα τη Scalp Biome. Είναι μια ρουτίνα η Scalp Biome της Pharmacept, η οποία συνδυάζει anti-hair loss shampoo και serum με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη για τη μείωση της τριχόπτωσης. Πιο πολλές νέες τρίχες, περισσότερες νέες τρίχες. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικές μελέτες απέτυξαν σύν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 48% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Η μαμά μου την έχει πάρει τη Scalp Biome.
1: Καλή δουλειά, καλή δουλειά.
0: Έχει τώρα που τη χρησιμοποιεί κανένα τριβδόμαδο και μου λέει ότι το αισθάνεται το αποτέλεσμα σε ένα βαθμό. Όχι κάτι τρελό ακόμα, αλλά
1: βοηθάει.
0: Βλέπει ότι βοηθιέται πάρα πολύ, ναι.
1: Έχει γυρίσει από τη δουλειά, τα παιδιά από το σχολείο και κάπου εκεί ξεκινάει το κλασικό. Τι κάνουμε το Σαββατοκύριακο? Αν θέλετε μια διαφορετική οικογενειακή έξοδος, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι μια ωραία ιδέα. Ένας χώρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν να εξερευνούν, να συμμετέχουν μέσα από οργανωμένες συναγείς, παιδικά πάρτι και ειδικές δραστηριότητες. Και αυτή την περίοδο υπάρχουν 3 πολύ μικρές νέες αφίξεις. 3 τιγράκια τη Σουμάτρας, 2 αρσενικά και ένα θηλυκό γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο. Καλά, έχω δει ρεπορτάζ. Άμα δει τα φατσάκια του, είναι τρομερά. Είναι περίπου 2 μηνών, έχουν κάνει το πρώτο check-up και τα πρώτα εμβόλια και μεγαλώνουν με τη φροντίδα τη εξειδικευμένη ομάδα. Στη φύση έχουν απομένει παιδιά μόλις με περίπου 400 τίγρες τη Σουμάτρας. Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ως μέλος της ΕΑΖΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων, συμμετέχει σε δράσεις για τη διατήρηση και αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ένα καλό λόγο να αφήσουμε λίγο το καναπέ και να βάλουμε την εξερεύνηση στο πρόγραμμα.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά. Πραγματικά.
2: Τι διαφορά?
1: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Σφαίρα 96,6.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302. Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450026.
1: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
1: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ

0: Σφαίρα Tour και Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102.2 λοιπόν και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο. Πρέπει οπωσδήποτε να λάβεις μέρος και να δώσεις συμμετοχή σου. 28 Οκτωβρίου, αυτή την εβδομάδα δηλαδή, πλησιάζει σε δύο εβδομάδες.
1: Δύο εβδομαδούλες.
0: Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean Pros και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ένα επανάληπτο ταξίδι και ένα μοναδικό δώρο για δύο άτομα. Θα κάνετε ένα ταξίδι και θα γεμίσετε εικόνες, γεύσεις, αφεντικές εμπειρίες. Θα ανακαλύψετε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα. Όλα αυτά θα γίνει η κλήρωση στο πρωινό Σφαίρα την άλλη εβδομάδα, 5η 15 του μηνός. Και για να λάβεις μέρος, για να δηλώσεις συμμετοχή, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. Πολλά μηνύματα στέλνεις. 693-610-1022. Γράφεις Μαρόκο κενό και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Νιώθεις προ! Τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διαβάζεις. Τι περιμένεις? Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
0: Λοιπόν, δουλευταράς, κανονίζεις με εμάς τώρα και λέει θα έρθω την Τρίτη και Τρίτη και Τετάρτη και εσύ ακόμα δεν έχεις δει άνθρωπο. Με τον δουλευτάρα ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα.
1: Απίστευτο πάντως αυτό.
0: Σημαίνει επαγγελματισμός.
1: Με τον δουλευτάρα είναι απίστευτο πάντως αυτό έτσι. Ότι μπαίνεις, μπορεί να βρεις τους πάντες και μπορεί να βρεις πλέον και τον μάστορα. Τραγουδάει όταν έρχεται σπίτι. Τη άρεσε. Τέτοια καζά τη λέω.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα. Να περάσετε τέλεια, να κάνετε ό,τι σας αρέσει. Ράνια Κωστάκη από τώρα και μέχρι τις 11.
1: Έχω γενέθλια αύριο.
0: Αύριο το αγόρι μας έχει γενέθλια. Πολλά. Όχι, απαγορεύεται νωρίτερα.
1: Α, ναι.
0: Απαγορεύεται, είναι σαν να βιάζεις να γιορτάσεις. Δεν είναι.
1: Συχαίνομαι.
0: 12 και 1 θα σε πάρω τηλέφωνο. Κανόνισε την πορεία σου.
1: Εντάξει, άντε,
0: είναι προσωπική σου πρωτοχρονιά τα γενέθλια.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Είναι σαν να λες Happy New Year σε μένα.
1: Α, σε Μελίνα.
0: To me, to myself.
1: Γίνομαι 37.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο, φιλιά πολλά, να προσέχετε.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παιδιά, έσκησε το ρυφιφί του Τσαφούλια.
2: Το ρυφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
3: Τα πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
2: Όντως.
1: Κάτι, ναι. 25-27% κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
2: Και πώς θα λέγεται.
1: Φυρφυρί.
0: Πρωινό Σφαίρα. 96,6.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλέως 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω!
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
1: Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μνημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

Cornier Color Sensation και Όλια Γαλαξίας. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και

0: νέων συσκευών. Νέο πλαίσιο Πάτρας.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις, τη ζεις.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα. 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μας ακούτε, γιατί σας ακούμε και παίζουμε αυτό που σας αρέσει. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
7: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
8: Στο Σωρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σωρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
9: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
10: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
11: Τώρα. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα. 96,6.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Απογευματινό Σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον Σφαίρα 96,6.

0: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
1: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μαθαίνω κλασικό, σύγχρονο, αέρια, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610-16-00-83-32.
5: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-22-44-45 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη. Με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
6: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα δεν λησακούλα και εσύ είσαι...
7: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
8: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
10: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
13: Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944 358 823.
7: Ελλάδα.

Καλησπέρα 96,6. Ακούστε. Σφαίρα 96,6. Πρώτη

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμός. Σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610 240 983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
7: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
8: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι.
9: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος.
10: Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000.
11: Και στο αναστασόπ.gr.
12: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
0: Αμούσα, ίσως η πιο πολυβραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
4: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 2610 224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.

ψέματα. Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. Σφαίρα 96,6.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: αγγίζετε.
1: Μόνο ακούστε.
0: Μόνο ακούστε. Σφαίρα 96,6.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δυο επιλογές ή

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
0: Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα.